0: στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Καλησπέρα. Εγώ και οι φίλοι μου συνεργάτες φτιάξαμε για εσάς μια ειδική βραδιά. Μια βραδιά με τα πιο όμορφα κριτικά τραγούδια, που στο πέρασμά τους πόσες όμορφες στιγμές μαγικαϊμούς δεν μας θύμισαν. Αυτά λοιπόν τα τραγούδια σήμερα θα τα τραγουδήσουμε μαζί. Δεν έχει σημασία πώς τα ξέρει ο καθένας, αλλά με μια καρδιά. Σαν μια μπατούλια που λέμε και στην Κρήτη.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Latto FM, στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Plateau FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Plateau FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
0: Plateau FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Κάτσε πριν πίσω στο δύο να προλάβω να πω δύο πραγματάκια.
1: Πες τα. Φεύγω.
0: Μπήκε. Α, μπράβο. Α, λοιπόν, γιατί έχουμε σοβαρά πραγματάκια τα οποία...
2: Πέντε λεπτά.
0: Έχω πέντε λεπτά. Οπότε σε αυτά τα πέντε λεπτά που είμαστε και σχεδόν πέντε λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, έχω να σας πω το εξής. Πολύ όμορφα και σοβαρά πραγματάκια έχω να σας πω.

0: Για να έχετε λοιπόν όμορφη μέρα, ακριβώς όπως λέει το τραγούδι. Have a nice day. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Δεν είναι 5 λεπτά.
0: Ναι, 5 λεπτά είναι.
1: 5 λεπτά δεν έχει τελικά αποφάσει.
0: Δεν έχω 5 λεπτά, το αποφάσισα.
1: Δημοκρατικά, αλλά μίλα.
0: Παρόλα τα. Με πράσινο μπλουζάκι. Σήμερα με πράσινο μπλουζάκι.
1: Τυχαία συμβαίνει, δεν ξέρω, έχω πάρα πολλά πράσινα.
0: Τυχαία ξανασυμβαίνει, θέλεις να πεις.
1: Έχεις δίκιο, τώρα το σκέφτηκα, αλλά αλήθεια. Λες και δεν το κάνει επίτηδες.
0: Παρόλα τα αυτά, εγώ φοράω λευκό με κόκκινες
1: εσάνς. Ναι, δεν το κάνω επίτηδες. Αλήθεια δεν το κάνω, έχω αρκετά πράσινα.
0: Λοιπόν, μας το φύλαγες για έκπληξη το πράσινο μπλουζάκι, το καταλάβαμε.
1: Εδώ έβαλα μετά το ευρωπαϊκό, το σήμερα σε Μάρελ. Πράσινα.
0: Παρόλο λοιπόν που ήρθε έτσι με αυτή την έκπληξη η Στεφανία Κασίμη, με αυτή την έκπληξη πρόκληση, ναι, στην ενέργεια Στεφανία μου, δεν θέλεις εκπλήξεις.
1: Ναι.
0: Θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα.
1: Σίγουρα.
0: Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλάντος.gr. Φυσικό Αέριο Ελλάντος με 2 OS που λέει η Στεφανία μας. .gr. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε.
0: Μπράβο,
1: καλά είμαστε. Εξαιρετικά.
0: Χαιρόμαστε.
1: Ήμασταν πάρα πολύ καλοί χθες αφού τα άρχισες από τα αθλητικά.
0: Τι εννοείς, ήσασταν πάρα πολύ καλοί.
1: Για μέσα στο σεφ ήμασταν πολύ καλοί. Δεν έχει σημασία. Ήταν πολύ ωραίο μάτς αυτό, εννοώ τέλος
0: πάντων. Ναι,
1: ήταν ωραίο μάτς.
0: Μου τα εξήγησε ο Σταυρακάκης.
1: Ήταν προ το τέλος τουλάχιστον, γιατί και εγώ δεν το είδα όλο. Αλλά όσο είδα, αρκετά είδα, αλλά όχι όλο. Δηλαδή μετά το δεύτερο ημίχρονο είδα. Ήταν πολύ ωραίο μάτς.
0: Από το τρίτο δεκάλεπτο δηλαδή.
1: Ήταν στο Σταυρακάκης εδώ, γι' αυτό σας καλημερίζουνε both.
0: Και
1: τους δύο μαζί διπλά.
0: Τα είπανε. Γεια σου ρε Τέλειο.
1: Ήταν όντως, ήταν ωραίο μπάσκετ.
0: Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, πρόσεξε τώρα.
1: Γεια σου Αριστοτέλη, καλημέρα.
0: Εύχομαι να το πάρει η Ολυμπιακάρα.
1: Και εγώ εύχομαι να το πάρει η Παναθηναϊκάρα.
0: Η Ολυμπιακάρα να το πάρει και όλα τα υπόλοιπα όταν θα έρθει στην Ελλάδα να σε κεράσουμε κιόλας, Αριστοτέλη. Μας ακούνε στο Σίδνεϊ. Παντού σε ακούνε, ρε Κασίμη. Τι είναι αυτό το πράγμα, στο Σίδνεϊ, στο Κότσι Μίνι Σίτι, παντού. Είναι φοβερό αυτό. Ποιος σου στέλνει μηνύματάκια πρωί-πρωί, Στεφανή?
1: Συνάδελφος ο Σωκράτης,
0: το ξέρει.
1: Μάλιστα,
0: κατάλαβε ο Κράτη. Ο συνάδελφος από το Ενικός. Έτσι μου απαντάει και η δικιά μου.
1: Λοιπόν.
0: Τι έγινε, λέω, 11.30 ώρα το βράδυ, τι αυτό.
1: Αυτά τα
0: ο συνάδελφος από το κανάλι.
1: Τι να κάνω τώρα, εμένα όντως είναι έτσι. Ναι, τι να γίνει τώρα.
0: Λοιπόν. Α, τι θέλεις να πεις, εμένα δεν είναι όντως.
1: Το λέω.
0: Τι ξέρει, Στεφανία,
1: τίποτα δεν ξέρω, εννοούσα ότι εμένα έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε.
0: Α, ναι, για να πούμε χρόνια πολλά. Το απέφυγα σήμερα.
1: Δεν είναι, και εγώ δεν ξέρω κανέναν. Ένα πλοίο μόνο θυμάμαι με τέτοιο όνομα.
0: Ποιο όνομα?
1: Θα σου πω. Τιμάται μνήμη του Αγίου Ροδίωνος.
0: Μάλιστα, βοηθιά μας.
1: Ναι, γιορτάζουν Ροδάνθη και Ροζάνθη. Ροδάνθη και Ροζάνθη. Λοιπόν, Ροδάνθη, θυμόμουν ένα πλοίο, έτσι, που πήγαινε Δωδεκάνησα. Νομίζω είναι που έχω κάνει 25 ώρες παραλίγο να κάνω ανάσταση με στο πλοίο. Θυμάμαι καλά, πέρα για πολλά τα νησάκια, αν θυμάμαι καλά. Σαπρανίδη, βοήθησε με. Αυτό δεν είναι που πήγαινε γύρω-γύρω. Ναι, ναι, μια φορά είχα πάει στη Ρόδο όταν ήμουν μικρή. Πολύ ωραίο, είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν ξέρω πότε. Ναι. Τεράστιο πλοίο. Και παραλίγο να κάνω ανάσταση εκεί μέσα.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ξεκίνησε τον Αύγουστο για να πας διακοπές στη Ρόδο και παραλίγο
1: το
0: να κάνεις ανάσταση.
1: Λέω, ρε,
0: α, το Πάσχα. Εντάξει.
1: Ήτανε...
0: Νόμιζα ότι ήταν τόσο μακρύ το ταξίδι.
1: Όχι, σταματούσε σε πάρα πολλά. Θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρή τώρα, αλλά ναι, μου έχει μείνει αυτό ότι αν θυμάμαι καλά, είχα σταματήσει μέχρι και Σαντορίνη.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026 και ο μήνας έχει 9. Ξέρεις για ποιο λόγο έχει βγει αυτή η έκφραση, και ο μήνας έχει 9.
1: Για πες, γιατί έχω 9 γενέθλια.
0: 9 έχεις γενέθλια.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, παλιά οι δημόσιοι υπάλληλοι, εκεί τη δεκαετία του 50, του 60, ναι, πληρωνόντουσαν στις 9 του μήνα.
1: Σταθερά.
0: Σταθερά στις 9 του μήνα, ναι. Επειδή λοιπόν είχαν τη χαρά και είχαν γεμάτες τσέπες, πηγαίνανε στα διάφορα εκεί ουζάδικα από εδώ, από εκεί, ειδικά κάτω στον Πειραιά. Πίνανε, τρώγανε.
1: Ήταν η μέρα χαράς.
0: Ήταν η μέρα χαράς, τζουγκρίζανε και λέγανε μα ο μήνας έχει 9. Δηλαδή τα είχαν γράψει όλα στα παλαιά των υποδημάτων τους και απλά την πρώτη επένδυση που έκαναν με το που έπαιρναν τα μισθά τους, ήταν σε αυτές τις ζωοκαταστάσεις. Ναι. Σύπουρο ζωο αυτό. Ωραία, ωραία, ωραίες εποχές.
1: Πολύ ωραίες εποχές.
0: Τους έβλεπες όλους κουστούμαρισμένους με τη γραβατούλα τους. Τι ωραία, με το καπελάκι τους.
1: Εξαιρετικά. Κατά καπέλα μου λείπουνε, θα μ' άρεσε να φορούσαμε καπέλα.
0: Πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσουν πολύ.
0: Εγώ κάθε φορά που λέω καπέλο τον Νατάλο, έχω πολύ ωραίες έτσι. Δεν σου πάει καθόλου βγάλτο.
1: Όχι, όχι, όχι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τα καπέλα. Δηλαδή μ' αρέσουν. Οι Άγγλοι φοράνε πολύ καπέλο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Και ο Αντωνάκης. Πάει το μου.
1: Ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό. Δεν έφτασα μέχρι τον Αντωνάκη.
0: Έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και 10 λεπτάκια σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο. Μας κάνει διάφορα παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη. Βλέπουμε τη συννεφιά. Θα μας πει η Στεφανία ακριβώς τον καιρούλι. Θα δύσει ο ήλιος 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα όσο πλησιάζουμε στην 21η Ιουνίου, που είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Αυτό το φαινόμενο θα συναντάμε λεπτό προς λεπτό, μέρα την ημέρα θα μεγαλώνει λεπτό προς λεπτό η μέρα. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα.
1: Λοιπόν, πάμε
0: και να προσέγετε στους δρόμους.
1: Να δούμε τον καιρό, έχει ήδη κίνηση να ξέρεις. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και το μεσημέρι απόγευμα σε όλα τα πυρωτικά. Οπότε και τότε θα σημειωθούν βροχές, οι όμβροι, αγαπημένη σου λέξη, και κυρίως στα ορεινά καταιγίδες.
0: Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει από τις πρώτες ώρες, οπότε κάποιες βροχές έχει ήδη περάσει.
0: Μία ομπρελίτσα να πάρεις, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε σταθερά επίπεδα, θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι και πιθανό να βρέξει. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα, τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 19 με 29.
0: Μάλιστα.
1: Η θερμοκρασία
0: εδώ δηλαδή θα χτυπήσει 30
1: και θα έχει και εκεί βροχούλες και εκεί κατά τη διάρκεια της ημέρας επίσης.
0: Μάλιστα. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους που βρίσκεστε εκεί έξω από τα άγρια χαράματα πριν ακόμα ξημερώσει και προετοιμάζετε την πόλη για όλους εμάς για να την βρούμε καθόλου έτοιμη. Να στείλουμε μια καλημέρα στους ταξιτζίδες μας που μας έχουν σε όλους τους ταξιτζίδες, γυναίκες και άνδρες, που μας έχουν κατακλείσει με τα μηνύματά τους, όπως άλλωστε καθημερινά. Στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και αυτούς που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά, να τα λέμε και αυτά. Στους εκαβίτες, εκαβίτησες, στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Αυτά. Γιατί με κοιτάς έτσι, δεν μπορώ να σε καταλάβω.
1: Διάβαζα ένα μήνυμα του Δημήτρη, συγγνώμη.
0: Ο Δημήτρης.
1: Όσο έπαιξε χθες ο Παπα-Νικολά, αλλά τόσο θα πάει Μητσοτάκη στο Μάρτιο σε εκλογές.
0: Ναι. Επειδή έκανα το λάθος, ρώτησα τον Σταυρακάκη. Μιλούσε για διεισδύσεις πρωί-πρωί ο Σταυρακάκης. Και λέω, εννοείς τις διεισδύσεις του Παπα-Νικολάου που έκανε χθες. Και μου λέει, δεν έπαιξε χθες ο Παπα-Νικολάου.
1: Ναι, δεν έπαιξε.
0: Ναι. Κοίταξε. Επειδή το είδα το μήνυμα του, εδώ, του ακροατή μας. Ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι αντικαταστάσεις τελικά δείχνουν πολλά πραγματάκια.
1: Ναι, πάρα πολλά. Η άποψή μου είναι, στο λέγαμε και στο, και στο τηλέφωνο, ότι δεν είναι ανασχηματισμός.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν λέγεται κανονικά ανασχηματισμός τώρα αυτό.
0: Που μου κάνει bullying ο νυφλής κάθε φορά. Ανασχηματισμός λέει. Μα δεν είναι ανασχηματισμός. Μα τι να κάνουμε τώρα. Αντικαταστάσεις είναι.
1: Αυτό είναι, ναι. Αντικαταστάσεις.
0: Παρ' όλα τα αυτά, οι βλέψεις ήταν τελείως μα τελείως διαφορετικές. Την Παρασκευή και να δώσουμε λίγο το παρασκήνιο. Θέλεις να ξεκινήσουμε από αυτό, θες να ξεκινήσουμε,
1: ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Να ξεκινήσουμε. Εκτός και αν θέλεις να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή, είναι.
1: Νομίζω από το ποιοι είμαστε, Σπύρο.
0: Σωστό και αυτό. Αλλά στη Μέση Ανατολή νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε.
1: Ξεκινήσουμε από το ποιοι είμαστε, Σπύρο.
0: It's complicated.
1: Ναι.
0: Στεφανία Κασίμου, ένα
1: μικρόφωνο. Σπύρος Παπαδάκης, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Φράνσις
1: Παράσχη 211-200-8200 για το τηλέφωνο της
0: επικοινωνίας.
1: Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του www.papakirialfm.gr. Η γιατρός
0: να ξέρετε, ναι, ότι ο συνδυασμός Φράνσις Παράσχη και Στεφανία Κασίμη.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι εντάξει, οι καλύτερες διαγνώσεις, οι ιατρικές διαγνώσεις.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Εμείς και το Gemini, κανείς άλλος. Μετά πάτε σε γιατρό.
0: Ναι.
1: Σε κανονικό.
0: Και αν. Μπορεί λοιπόν, να το.
1: Για πες τώρα, τι, για την Μέση Ανατολή. Τώρα.
0: It's complicated. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ειλικρινά δεν έχω καταλάβει.
1: Υποτίθεται έχουν αυτή τη στιγμή. Υποτίθεται τώρα, ναι, καταρχάς, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και το. Και το Ιράν. Υποτίθεται ότι έχουν αναστείλει τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Mm. Αλλά πάλι απειλούν ότι αν επαναληφθούν κάποιο πλήγμα στο εδαφός, θα ξαναρχίσουν τα ίδια.
0: Μπορεί να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο όλα τα ξένα δισογραφικά πρακτορία, γενικότερα τα τηλεγραφήματα τα οποία έρχονται, μιλούν για κλιμάκωση?
1: Όχι, βέβαια έχει θεωρητικά το τέλειο. Απλώς σου λέω την τελευταία εξέλιξη. Προφανώς σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, mm-hmm, προφανώς υπάρχει κλιμάκωση. Εντάξει, ο Τραμπ. Ο Τραμπ, αφού τσακώθηκε. Τι είπε, τι έκανε στη δημοσιογράφη του μεταξύ προχθές.
0: Α, φοβερό, ε!
1: Τι να πω, δε, πραγματικά.
0: Εντάξει, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν του αρέσαν οι ερωτήσεις, σηκώθηκε Τραμπ και έφυγε.
1: Ναι. Είπε ο Τραμπ ότι πιστεύει ότι κερδίζεται η μάχη έναντι του Ιράν, αλλά η επόμενη νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη. Αυτό με τις επόμενες δύο εβδομάδες. Έχουμε φτάσει καλοκαίρι.
0: Πόσες δύο εβδομάδες έχουμε μετρήσει?
1: Δύο εβδομάδες, το λέει από το ούτε ξέρω από πότε.
0: Σου το έχω πει, είναι σαν αυτό το οποίο λέμε εμείς. Όταν μας παίρνουν τηλέφωνο και είμαστε πνιγμένοι, τι λέμε, σε παίρνω σε 15 λεπτά. Τα 15 λεπτά μπορεί να είναι μετά από τρεις μέρες.
1: Εμένα δύο εβδομάδες είχαν ακούσει από τον κορονοϊό, που μας έλεγαν οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες.
0: Είναι κρίσιμες, το θυμάσαι. Τι ωραίες εποχές.
1: Το λέω, το θυμάμαι.
0: Τι ωραίες εποχές. Καθόμασταν στην τηλεόραση.
1: Ωραίες εποχές δεν ήταν.
0: Το λέω αμέσως. Με σκοπτικό τρόπο. Το λέω με τέτοιο τρόπο. Ότι ήταν ωραίες εποχές. Ήταν η μοναδική φορά όμως, αυτό πρέπει να το παραδεχτείς, ήταν η μοναδική φορά που μας ζήτησαν να σώσουμε τη χώρα χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Δεν γινόταν να αποτύχουμε.
1: Τι εννοείς?
0: Μας ζήτησαν να μην κάνουμε τίποτα, να καθίσουμε στα σπίτια μας. Αυτό δεν μας λέγανε? Μην κάνετε απολύτως τίποτα. Καθίστε στα σπίτια σας, γιατί πρέπει να σωθεί η χώρα. Αυτό δεν έλεγαν?
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν γινόταν να αποτύχουμε, Στεφανία. Μας ζήτησαν αυτό. Να μην κάνουμε απολύτως τίποτα.
1: Τέλος πάντων,
0: εντάξει. Το παράξενο θα ήταν να μας ζητήσουν να κάνουμε κάτι. Η πλάκα η μεγάλη είναι ότι στο δεύτερο κύμα, εμείς εντάξει, ως δημοσιογράφοι, επειδή ήμασταν αναγκασμένοι να κινούμαστε, να πηγαίνουμε στα μέσα στα οποία εργαζόμασταν και όλα τα σχετικά, είχαμε και τις ειδικές άδειες. Στο πρώτο κύμα δεν υπήρχε άνθρωπος, τίποτα, πουθενά. Τα θυμάσαι?
1: Τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι. Δηλαδή, συναντιόμασταν αυτοκίνητα στον δρόμο και ήταν συνάδελφοι.
1: Ναι, υπήρχαν. Εντάξει, δεν ήμουν δημοσιογράφοι έξω. Εντάξει, ήταν άνθρωποι που εργάζονταν. Αλλά γενικότερα δεν υπήρχε κόσμος. Ναι, σωστά.
0: Στο δεύτερο κύμα.
1: Ναι, δεν τηρήθηκαν τόσο πολύ τα μέτρα. Ναι.
0: Δεν τηρήθηκαν τόσο πολύ τα μέτρα. Είχε περισσότερη κίνηση από ό,τι έχει σήμερα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Γενικότερα ήταν μια δύσκολη περίοδος και επειδή υπάρχουν οικογένειες που χάσαν και τους ανθρώπους τους, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Επιστρέφουμε οπότε στην
0: κανονικότητα.
1: Στην κανονικότητα.
0: Σε ποιο πράγμα, τι θέλεις?
1: Στην Μέση Ανατολή που συζητούσαμε, παιδάκι μου.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μες στις επόμενες δύο εβδομάδες. Είπαμε επίσης ότι και το Ιράν ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει, ναι, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά απειλεί ότι θα πάρει σκληρότερη απάντηση αν επαναληφθούν οι επιθέσεις στο Λίβανο ή σε ιρανικό έδαφο. Και ο

0: Οκ. Μπίμπι.
1: Αφού αυτό φαίνεται να. Εντάξει.
0: Ναι. Ούτε μπροστά να ήταν.
1: Τι?
0: Ούτε μπροστά να ήταν. Λοιπόν, εμένα ξέρεις, μου έκανε εντύπωση από το χθεσινό, από το τελευταίο 24ωρο. Η εμφάνιση του Ζωζέφ Αούν, του Προέδρου του Λιβάνου, στο CNN. Και αυτή η δημόσια έκκληση την οποία έκανε ο Αούν, λέγοντας ότι μια στρατιωτική λύση δεν θα σας προσφέρει ποτέ ασφάλεια και προστασία. Και μάλιστα είπε ότι αν είστε, εμείς είμαστε αφοσιωμένοι, είμαστε πρόθυμοι, αν είστε και εσείς, ας καθίσουμε και ας μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έβαλε μόνο έναν αστερίσκο, ότι δεν πρόκειται να συναντηθεί με τον Νετανιάχου πριν καταλήξει σε... πριν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία, όπως είπε, θα είναι ένα σύμφωνο μη επίθεσης και όχι μια πλήρης ειρηνευτική συμφωνία.
1: Okay.
0: Αλλά την ίδια ώρα συνεχίζονται βομβαρδισμοί, συνεχίζονται εκατέρωθεν επιθέσεις. Έχουμε νεκρούς. Δηλαδή, εντάξει, κάπου. Κάπου σώνει όλη αυτή η ιστορία.
1: Κάπου έχουμε πραγματικά. Σε καθημερινά νεκρούς.
0: Ναι, αυτό. Άρα, ποια η κεχηρία, τι συζητάμε. Πώς έχουν μπει τα. Τέλος πάντων.
1: Το Ιράν, πάντως, δηλαδή, έξω να το έχει το Ιράν, λένε ακόμα στα ιρανικά πρακτορία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται για κεχηρία, ούτε για διάλογο. Αυτό υποστηρίζουν. Δηλαδή, είναι μια ζέστη, μια.
0: Μια κρύο ζέστη.
1: Ναι, ναι. Πήγε. Λέω στα Αμερικά, πήγε στο. Πήγε ο Τραμπ σε μάτς.
0: Τι σε μάτς?
1: Σε μάτς στο NBA. Έχει τελικούς.
0: Έχει τελικούς. Mm. Παίζουν αυτή την ώρα που μιλάμε. Αυτή την ώρα που μιλάμε παίζουν οι New York Knicks.
1: Ναι.
0: Με τους San Antonio Spurs.
1: Στη Νέα Υόρκη είναι.
0: Στο Madison Square Garden.
1: Όχι. Προβλήθηκε το πρόσωπό του. Α, οκ, στις γιγαντοοθόνες. Όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Οκ, και αποδοκιμάστηκε. Ναι, το ναι. Όταν είδαν το πρόσωπο, υπήρχαν αποδοκιμασίες. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες για συμφωνία με τις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έως το τέλος Ιουνίου. Θα δούμε τώρα. Δύο εβδομάδες, λέει ο Τραμπ. Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως μέχρι το τέλος Ιουλίου με το μεσολάβη του Πακιστάν. Πάντα αυτό ούτως ή άλλως το λέμε εδώ και.
0: Περιμένουμε τη συμφωνία του Ισλαμαμπάντ.
1: Λοιπόν, θα δούμε. Ο Βάλς είναι αισιόδοξο επίσης για τις συνομιλίες.
0: Ο Βάλς είναι μονίμως αισιόδοξο. Ναι. Ο ντέπιο τη Σέριφ είναι με ένα χαμόγελο και αισιόδοξο.
1: Τελικά...
0: Όλα πάνε καλά.
1: Και τελικά δεν.
0: Και την ίδια ώρα που λένε ότι όλα πάνε καλά, 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από 20 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Αυτά μιλάμε για το τελευταίο 24ωρο, έτσι. Ενώ το Ισραήλ έχει ήδη διαμηνήσει πως θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο το σιητικό κίνημα Χεσμπολά. Λοιπόν, άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιχειρήσεις πάνω από 3.600 άνθρωποι. Δηλαδή, εντάξει. Υπάρχει ανησυχία στο. Δεν ξέρω αν τελείωσε από τα.
1: Ολοκληρωτικά. Αυτό είναι, παιδιά. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις.
0: Υπάρχει ανησυχία όσον αφορά στις σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια.
1: Ναι.
0: Κάπου, εντάξει, προσπαθούν οι σεισμολόγοι και ο κύριος Λέκας να κατευνάσουν τα πράγματα. Ότι, okay, αυτό ήταν κύμα και πέρασε. Εχθές πάντως, λίγο πριν τις 11, όπως διάβασα και στο ενικός.gr, είχαμε νέα σεισμική δόνηση. 4,1 αυτή τη φορά. Γενικότερα, αυτές οι σεισμικές δονήσεις, έχει πολλές σεισμικές δονήσεις πάνω από το 4, πάνω από τους 4 βαθμούς της κλίμακας.
1: Ναι, εντάξει, ασθενείς θεωρούνται για τους ειδικούς αυτές τις δονήσεις.
0: Εντάξει, παιδί μου, για τους πολίτες όμως, για τον κόσμο.
1: Ναι, που είναι εκεί,
0: κουνιέται.
1: Δεν διαφωνώ προφανώς.
0: Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων, μας τα είπε το πρωί ο κύριος Καμπούρης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. 15 τα κλιμάκια των μηχανικών που έκαναν τους ελέγχους. 15 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμες στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.
1: Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες.
0: Ναι. Συνεχίζονται ασφαλώς για να ολοκληρωθούν, γιατί δεν έχουν πληγεί όλα τα σημεία.
1: Συνεχίζονται. Έχουν για την καταγραφή πληγεί... των ζημιών. Κυρίως Εδαφνούσα και Προκόπη είναι.
0: Ναι, και έχουν πληγεί περισσότερο παλιές κατοικίες.
1: Ναι.
0: Αυτό οι νεότερες έχουν αντέξει. Πολλά τα μηνύματα.
1: Και κάποια μία ή δύο εκκλησίες νομίζω.

0: Επίσης.
1: Α, ναι. Ναι, δεν το.
0: Παλιά. Λοιπόν, μας έλεγε χθες ο κύριος Καπούς ακριβώς τη διαδικασία που προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες για να πάρουν την πρώτη αερογή. Λοιπόν, που δικαιούνται. Πάντως είναι γεγονός ότι εκεί στη Βόρεια Εύβοια οι κάτοικοι πέρασαν μία ακόμα νύχτα με τον φόβο των μετασεισμικών μετασεισμικών δονήσεων. Το μέτα το βάζω εγώ.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι είναι μετασεισμικών.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος από τα Χανιά στέλνει μία καλημέρα και στους δυο μας και αναρωτιέται. Η κυβέρνηση έχει κάνει σημεία τη θεαματική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019. Πρέπει όμως να μας πει και την αύξηση του ποσοστού των Ελλήνων που αμείβεται πλέον με αυτό τον κατώτατο μισθό. Δεν είναι ενδιαφέρον αυτό.
0: Πολύ.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Εκεί ήταν ο Τραμπ.
1: Εκεί ήταν ο Τραμπ.
0: Τελικά δεν είναι μόνο με.
1: Παγώθηκες με τον Τραμπ.
0: Φαγώθηκαμε γιατί προσπαθώ να δω τι συνέβη με τις αντιδράσεις.
1: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πήγε, ναι. δεν πήγε.
0: Αν τον αποδοκίμασαν.
1: Α, τον αποδοκίμασαν τελικά ενώ ήταν παρόν ή επειδή ήταν στο video wall. Ο Τραμπ.
0: Γι' αυτό παρόν αυτό.
1: Ήταν παρόν. Ναι. Μάλιστα. Α, πάει και αυτό κλείνεται σε.
0: Απλά προβλήθηκε.
1: Ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη.
0: Ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να δει ένα μάτσο άνθρωπο.
1: Κάνει ολόκληρο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τα έχει κάνει όλα μούτια. Από τις αρχές του 2026 δεν έχει αφήσει τον πλανήτη σε ησυχία. Και πάει αυτός να δει τον αγώνα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και τι περιμένει. Μέσα σε όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα, τι να του πούν. Μπράβο, ρε Ντόναλντ.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχει κανένα άλλο σημείο, καμία άλλη γωνιά του πλανήτη που δεν έχει βομβαρδίσει.
0: Υπάρχουν.
1: Α, εντάξει, πήγαινε και σε αυτές.
0: Να σου πω για πες τώρα για τον ανασχηματισμό, που δεν είναι ανασχηματισμός.
1: Δεν είναι ανασχηματισμός,
0: αλλά κυβερνητικό.
1: Είμαστε και 26. Τι θα προλάβουμε να πούμε.
0: Θα το πούμε μόλις.
1: Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνυματάκια, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές και τις ακροάτριες. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε συμπρωτεύουσα.
0: Καλημέρα.
1: Σχετικά λέει με τις αυξήσεις εκκλησιαστικές, σε άλλους διπλασιάζονται οι μισθοί. Knock-knock, ναι. Για ποιο λόγο, εκλογές μύρισε και σε άλλους οι αυξήσεις είναι τύπου 20 ευρώ και ας έχουν γίνει περικοπές γενναίες. Τις περικοπές και στη φορολογία είμαστε γαλαντόμοι, λέει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά. Καλά αποτελέσματα. Χωρίς άγχος να περιμένετε τα αποτελέσματα και να απολαύσετε το καλοκαιράκι σας. Βεβαίως πρέπει να πούμε, Στεφανία, ότι από σήμερα που το κάπου εδώ το είχα. Ναι, μεν τελείωσαν τα γενικά λύκεια, αλλά συνεχίζονται οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια όλης της χώρας, στα ΕΠΑΛ, με τους υποψήφιους να εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Επαναλαμβάνουμε όσο κουραστικοί και αν γινόμαστε, χωρίς άγχος. Αυτό έχει διάλογο μετά. Λοιπόν, έχει τέτοιο. Τι θέλετε, ένα λεπτάκι έχουμε, κυρία Κασίμη.
0: Πολύ ωραία.
1: Ένα λεπτάκι.
0: Εξαιρετικά. Έχουμε. Λοιπόν, τελικά δεν θες να μου πεις με τίποτα με τον ανασχηματισμό. Εντάξει.
1: Όχι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε και για ΣΥΡΙΖΑ. Είπα γενικότερα στον αέρα ότι χθες μιλούσαμε πάρα πολύ ώρα στο τηλέφωνο και προσπαθούσαμε να βγάλουμε μια άκρη, ρε παιδί μου. Τελικά τι θα γίνει? Πώς αυτοί που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβουν στο όχημα του Τσίπρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκεκριμένο νεύμα από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα?
0: Και δεν είναι μόνο το θέμα αν υπάρχει νεύμα, είναι ότι προσπαθώ λίγο, κάπου το έχω χάσει και από την επικίνδυνη πλευρά, ναι. Τη ισχύει. Δεν είναι και πάρα πολύ σαφές. Εντάξει, δεν είναι ότι ελάτε όλοι μαζί από το ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε συνεργασία, μπείτε μέσα και τελειώσαμε,
1: ναι.
0: Αλλά δεν είναι και πάρα πολύ σαφές και από την πλευρά της συμπαράταξης.
1: Μα από την πλευρά της συμπαράταξης δεν ξέρω προσωπικά.
0: Δεν είναι σαφές δηλαδή.
1: Περίμενα μία δήλωση, μία ανακοίνωση.
0: Δεν είναι σαφές ούτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Δηλαδή αυτός ο οδικός χάρτης δεν υπάρχει μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά ούτε και από αυτό το νεύμα που λες από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους.
1: Αμέσως μετά τα πολιτικά μας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα. Στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο

0: Βιώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Για τον νησιού περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής. Νέα Δόνης 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Λίμνης. Σε ύφεση παραμένει δασική πυρκαγιά στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή.

0: The Eye of the Tiger.
1: Τι τραβάω. Τι τραβάω.
0: Έλα τα αποκλειστικούλια, έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Έλα τα αποκλειστικούλια. Κάποιοι λένε ότι την ώρα που ανακοίνωνε τις αποφάσεις του ο κύριος Μητσοτάκης,
1: να,
0: είχε ακριβώς αυτό. Ακριβώς.
1: Το τι τραβάω,
0: όχι,
1: το τραγούδι.
0: Το τι τραβάω το είχε πει λίγο νωρίτερα, θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Για δώστε, κύριε Σαπρανίδη.

0: Έλα, βρε, πες.
1: Παρασκευή.
0: Ναι, λέγε.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης πριν φύγει για Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε τον κύριο Μαρινάκη. Του λέει ότι έχει πάρει την απόφαση να τον μετακινήσει από το Μέγαρο Μαξίμου και από τη θέση κυβερνητικού εκπροσώπου στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Φεύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος Μητσοτάκης και αντιλαμβάνεται ότι κατόπιν της συγκεκριμένης πληροφορίας έχει δημιουργηθεί ένα απίστευτο τσουνάμι. Πληροφοριών,
0: ναι.
1: Γενικός ανασχηματισμός ότι κάτι γίνεται, ποιος θα πάρει τη θέση.
0: Γενικός, δεν ακούστηκε καθόλου. Γενικός, λίγο πιο.
1: Εάν έφευγε ο κύριος Μαρινάκης από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ναι, θα έπρεπε να αντικατασταθεί. Ωραία. Τα ονόματα λοιπόν τα οποία έπαιζαν όσον αφορά στην αντικατάσταση του κυρίου Μαρινάκη άφηναν άλλες κενές θέσεις. Δεν αναφέρομαι στην κυρία Σδούκου, η οποία ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας του κόμματος δεν θα άφηνε κυβερνητική θέση.
0: Ναι.
1: Μιλάω για όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι, ακουγόταν.
1: Τα ονόματα τα οποία
0: ονόματα
1: ακούστηκαμε,
0: ναι,
1: και το όνομα του Τάκη Θεοδωρικάκου ακούστηκε.
0: Ναι, και το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου όμως ακούστηκε.
1: Και το όνομα του κυρίου, ναι, Ρουσόπουλου. Απλά το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου δεν θα άφηνε κενή θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Τι, εγώ διαφωνώ με την κενή θέση, με τη λογική ότι και πάλι την καταστάσει είναι. Δεν είναι ότι προχωρά ένα σχηματισμό, ότι σε βγάζω σε ένα σπίτι.
1: Από τις καραμπόλες μετά άρχισε να γίνεται. Άρχισε να ανοίγει το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς φτάσαμε λοιπόν και η πληροφορία η οποία υπήρχε την έδιναν, πρέπει να σας πω απλόχερα την πληροφορία, ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν μετά την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη.
0: Είχε βγει και κάποια στιγμή και ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης το Σάββατο το πρωί σε συνέντευξη και το είπε.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως και το είπε και την Δευτέρα, εχθές.
0: Το είπε και από την Πέμπτη ότι θα γίνουν την Πέμπτη. Ότι από το Σάββατο ότι θα γίνουν την Πέμπτη.
1: Ναι, το είπε και χθες.
0: Το είπε και χθες, βέβαια.
1: Έβαλε μία μικρή λεξούδα.
0: Χθες,
1: μέχρι
0: χθες,
1: την Πέμπτη.
0: Είπε μέχρι. Χθες, είπε

0: μέχρι. Μέχρι τότε, μετά τον ξαναρώτησε και επίσης απάντησε και με χιούμορ, αλλά με νόημα. Όταν τον ρώτησε αν με βαρεθήκατε εδώ πέρα, τι θα έρθει, του λέει θα φύγετε. Πάτε στο. Θα φύγετε από τη θέση. Βαρεθήκατε, λευγιάζετε, θα με ξεφορτωθείτε.
1: Επιστρέφοντας λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβάζοντας, βλέποντας, ακούγοντας ότι έχει αρχίσει μια απίστευτη συζήτηση και μέσα στην κυβέρνησή του, κατάλαβε ότι αυτό οι ανακοινώσεις δεν μπορούν να αντέξουν μέχρι την Πέμπτη. Και πήρε γρήγορες αποφάσεις. Αντιλήφθηκε επίσης ότι η χρονική στιγμή είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και κρίσιμη για να αλλάξει τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια που βρίσκεται σε αυτή τη θέση ο κύριος Μαρινάκης, κατά κοινή ομολογία, έχει καταφέρει και έχει ανταπεξέλθει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, και αυτό του το δίνουμε. Το όνομα του κυρίου Θεοδωρικάκου που ακούστηκε πάρα πολύ έντονα, όπως ακούστηκε πολύ έντονα ότι θα μπει νέος κάποιος μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου για να συντονίσει το επικοινωνιακό κομμάτι. Σωστά. Και να καλύψει κιόλας το κενό το οποίο έχει αφήσει ο κύριος Μιλωνάκης.
0: Ο οποίος όμως δεν υπήρχε θέμα, επειδή γράφτηκε γι' αυτό, δεν υπήρχε θέμα αντικατάστασης.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης να αντικαταστήσει τον κύριο Μιλωνάκη για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι φίλη πάνω απ' όλα.
0: Βεβαίως, γι' αυτό το λέω, επειδή γράφτηκε. Δεν ξέρω και απορώ πώς γράφτηκε.
1: Μαθαίνω επίσης ότι ήδη ο κύριος Μιλωνάκης πηγαίνει πολύ καλύτερα. Έχει ξεκινήσει και διάφορα τηλέφωνα και γενικότερα και όλα τα σχετικά. Εκεί λοιπόν κάπου ο κύριος Μητσοτάκης πήρε την απόφαση ότι οι αλλαγές θα γίνουν, θα είναι τόσο.
0: Όσο. Αυτές ήταν αλλαγές οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Να στο πω.
1: Ακριβώς.
0: Απλώς
1: λοιπόν,
0: με τον τρόπο με τον οποίο τις έκανε, ενδεχομένως να μην δημιούργησε περισσότερες καραμπόλες. Τίποτα παραπάνω.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε για την κατάσταση.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο παρασηκώθηκε. Δεν ξέρω αν ήταν τελικά αυτός ο λόγος που ο κύριος Μητσοτάκης τον έφερε νωρίτερα, για να μην σέρνεται όλη αυτή η φημολογία. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό. Νομίζω ότι έχει πολύ λογική, ότι είναι σωστό αυτό το οποίο λες. Ούτε εγώ θα ήθελα αν ήμουν πρωθυπουργός να γινόταν κάτι τέτοιο. Γιατί όντως ήταν αλλαγές οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Τέλος. Από τη στιγμή δηλαδή που άφησε αυτό το κενό ο Νίκος Ταγαράς.
1: Και ο Νίκος Ταγαράς, όχι λοιπόν.
0: Λοιπόν, και από τη στιγμή που επέ. Πρώτη φορά είδα. Βάζω μια νοτελεία. Πρώτη φορά είδα, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Πρώτη φορά. Έχω πάρα πολύ καιρό τέλος πάντων να ακούσω τόσο καλά λόγια από όλο τον πολιτικό κόσμο.
1: Για τον Νίκο Ταγαρά.
0: Για ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο. Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Χαμηλών τόνων.
0: Πολύ χαμηλών τόνων. Πολύ, πολύ, πολύ. Και καλός άνθρωπος, μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Ένας υπέροχος άνθρωπος, είχα το προνόμιο, την τιμή λόγω του ρεπορτάζ να τον γνωρίζω από κοντά. Πάντα πρόθυμος να σου δώσει εξηγήσεις
0: πάντα.
1: Για το κάθε τι.
0: Και γνώριζε αυτό το χαρτοφυλάκι, το γνώριζε καλά. Σου λέω, μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στα ονόματα, να τα πούμε κιόλας. Ναι. Ασφαλώς ο κόσμος τα έχετε ακούσει, τα έχετε διαβάσει, τα έχετε δει. Έχουμε την ωστόσο την Πετριά για να τα πούμε κι εμείς.
0: Όχι βέβαια, ναι, γιατί δεν νομίζω ο κόσμος παρακολουθεί από το μέχρι το βράδυ ποιοι μπαίνουν.
1: Ο Γιώργος ο Κότσιρας λοιπόν πήρε τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος κύριος Κυρανάκης την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις 4 ώρα το απόγευμα θα εκλεγεί και κατά το τυπικό από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κύριος Κότσιρας, εντωμεταξύ, το πρωί ήταν στο Ιβουλή.
1: Ναι,
0: για να απαντήσει.
1: Ναι, κανονικά.
0: Το ήξερε. Το ήξερε, πάντως απάντησε κανονικά.
1: Κοίταξε.
0: Στο χαρτοφυλάκιό του εννοώ. Ναι.
1: Θα σου δώσω διάφορα. Δηλαδή, ο κύριος Χατζηβασιλείου, τον οποίο θα τον αναφέρουμε, κάποια στιγμή από τις πολλές φορές που τον είχα πάρει τηλέφωνο, το σηκώνει και μου λέει: «Αμάν, μπαίνω στο αεροπλάνο. Θα τα πούμε μετά». Και του λέω: «Σε πήρε τηλέφωνο?» Και το επόμενο που ακούστηκε, ξέρεις τι ήταν. Μη μου κλείσει το τηλέφωνο. Λοιπόν, Γιώργος Κότσιρας λοιπόν. Τη θέση του Γιώργου Κότσιρας, τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη θέση του Νίκου Ταγαρά, αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. επίσης προερχόμενη από τον νομό Κορινθίας. Άρα ο νομός Κορινθίας, μηχανικός, ο νομός Κορινθίας έχει δύο, παραμένει με δύο εκπροσώπους στην κυβέρνηση. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο ένας, ο έτερος είναι ο Χρήστος Δήμας, ο οποίος είναι ο υπουργός. Υπουργός και υφυπουργός, λοιπόν, περιβάλλοντος και ενέργειας, η κυρία Σούκουλη. Έχει μια ιστορία η κυρία Σούκουλη. Προσωπική επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη ασφαλώς και προσωπική φίλη του κυρίου Μητσοτάκη. Στην πρώτη διακυβέρνηση 2019-2023 η κυρία Σούκουλη είχε εκλεγεί ως τρίτη βουλευτής του νομού Κορινθίας, στην Κορινθία, και στα μέσα της θητείας έχασε την έδρα της λόγω του εκλογοδικίου. Ο κύριος Κόλλιας είχε ζητήσει επανακαταμέτρηση των σταυρών και για πάρα πολύ λίγες ψήφους έχασε την έδρα της. Δεν έμεινε όμως εκτός, διότι πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και μάλιστα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες επικοινωνιακού χαρακτήρα. Το 2023 επανήλθε στη Βουλή και τώρα ήρθε η ώρα για να γίνει υφυπουργός. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
0: Το είχε κλειδώσει μέρες.
1: Ακριβώς. Έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2027. Χρειάζεται πολλή προετοιμασία. Ο κ. Χατζηβασιλείου γνωρίζει τα πράγματα σε διεθνές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λένε από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι είναι ο καταλληλότερος για την καταλληλότερη δουλειά. Θα ορκιστούν όλοι αυτοί την Παρασκευή 12 Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου
0: του Δημοσίου,
1: ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος.
0: Σαλαπ Θεσσαλονίκη, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος. Φεύγει ο κύριος
1: Μαρκόπουλος,
0: έρχεται ο κύριος Σιμόπουλος.
1: Ναι.
0: Νέο γύρο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν σαν να βλέπω τις καυγάδες στη Βουλή. Είναι εκρηκτικός και ο κύριος Σιμόπουλος, σαν τον κύριο Μαρκόπουλο.
1: Και ο κύριος Σιμόπουλος και ο κύριος Μαρκόπουλος. Λοιπόν,
0: τους βλέπω μπροστά.
1: Όσον αφορά στο κομμάτι των εκλογών, είχαμε κάνει την ανάλυση και είχαμε πει το εξής, ότι αν γίνει ευρύτερος ανασχηματισμός, ξεχάστε τα σενάρια πρόωρων εκλογών. Δεν κάνεις ανασχηματισμό ή έστω μήνυ ανασχηματισμό και μετά από δύο μήνες να πας σε εκλογές.
0: Δύο μήνες όχι, αλλά ένα εξάμηνο το κάνεις.
1: Άλλο λοιπόν το εξάμηνο, το εξάμηνο μας βγάζει στο 2027.
0: Και κάνει και μπαμ. Και υπάρχουν και κάποια έτσι σημάδια μέσα στα πρόσωπα από τις επιλογές που κάνεις. Τα οποία δείχνουν εκλογές. Όταν θες να κάνεις έναν εκλογικό ανασχηματισμό, όπως τον λένε. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν επιλέγεις πολλούς βουλευτές από τις περιφέρειες.
1: Σε κάθε
0: περίπτωση. Είναι πιο εκλογικός.
1: Θα σου πω.
0: Δεν είναι.
1: Ασφαλώς. Η θέση πρώτα απ' όλα, η επιλογή του Κυρανάκη για το κόμμα, για τη Νέα Δημοκρατία, δείχνει ακριβώς αυτό. Εκλογική ετοιμότητα. Όχι απλά εκλογική ετοιμότητα. Να οδηγήσει και να φτιάξει το κόμμα εν ώψη των εθνικών εκλογών. Το μηχανισμό του.
0: Εγώ το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το κόμμα, κύριε Κυρανάκη. Είναι από τα 18 του, ξέρω εγώ, μπορεί και από τα 17 του.
1: Είναι, όπως και να το. Είναι από τα γενοφάσκια του μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς όπως το λες. Άρα λοιπόν γνωρίζει. Γνωρίζει τα πάντα. Πώς να στήσει την Νέα Δημοκρατία για να οδηγηθεί οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές. Η επιλογή του έχει και έναν ακόμα χαρακτήρα. Επειδή ο λόγος του ακουμπά περισσότερο στο δεξιό ακροατήριο,
0: ναι.
1: Όχι μόνο στο κεντροδεξιό, αλλά και στο αμιγώς δεξιό ακροατήριο, θεωρείται ότι μπορεί να θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης, το Μέγαρο Μαξίμου, θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα στην οποιαδήποτε κίνηση κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμάρας.
0: Ναι, εντάξει, έχει μια ειδική αποστολή ο κύριος Κυρανάκης. Είναι μια καλή επιλογή, θα έλεγα, επειδή είναι και νέο πρόσωπο. Νέος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και δείχνει και την εμπιστοσύνη του κυρίου Μητσοτάκη στην νέα γενιά, την έχει ξαναδείξει.
1: Στη γενιά των 30 και των 40 και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Νέα γενιά, αυτό με βόλευε, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα κιόλας και από τις επιλογές που έχει κάνει για το Υπουργικό Συμβούλιο. Να προτείνω να πάμε, αν δεν έχεις κάτι άλλο να πεις, σε διαφημιστικό διαλυματάκι και να επανέλθουμε αμέσως μετά με Νίκο Νανούρη, διότι και
0: βέβαια,
1: τα πραγματάκια εκεί από την Τουρκία, από Τουρκία πλευρά, δεν πάνε πολύ καλά. Γενικότερα έχει σηκώσει τους τόνους ο Ερντογάν και προσπαθεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Σου έχω και ρεπορτάζ και από Κύπρο, γιατί μίλησα εχθές με κυβερνητικούς παράγοντες της Κυπριακής Δημοκρατίας για το αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση σε αυτή τη σιγή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδες εσύ καμία ανακοίνωση?
0: Όχι.
1: Δεν μου ξέφυγε κάτι.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Τι λες να πάμε σε διαφημίσεις?

0: Real FM.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και τον έχουμε τον Νίκο. Θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο, σε δευτερόλεπτα, να σας πω τώρα ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: I drove all night, λέει το τραγουδάκι. Το άσμα,
0: μου,
1: ναι, ναι, ναι. Είτε all night, είτε all day. Όσοι είσαστε στον Κηφισό, στην άνοδο, βοήθειά σας. Έχει ο χάρτης την ένδειξη και ατυχηματάκι εκεί στο ύψος λίγο μετά τη Βικέλα. Οπότε να προσέχετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο άγνωστος οδηγός. Το μποτιλιάρισμα, μόνο αυτό θα πω και θα πάμε στον Νίκο. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά αυτή τη στιγμή στην άνοδο, λίγο μετά τη Λεωφόρο Αθηνών, και λόγω και του ατυχήματος θα μάθουμε λεπτομέρειες και θα σας πούμε, φαντάζομαι. Φτάνει το ποτηλιάρισμα μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλει πολύ προσοχή, ψυχραιμία. Τώρα να δούμε τι τρακάρισμα έχει γίνει εκεί και δείχνει αυτή την ένδειξη. Επαναλαμβάνω, είναι στο ύψος της Βικέλα, λίγο μετά τη Στρατηγού Καλάρη. Προσοχή λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή.
0: Λοιπόν, θα πάμε στον Νίκο. Έλεγε και ο Σπύρος νωρίτερα ότι σε ό,τι από την πλευρά της Κύπρου υπάρχει λίγο ενόχληση, που δεν μεγάλη. Υπάρχει ευρωπαϊκή αντίδραση. Η κυρία Καγιακάλας δεν είπε λέξη.
1: Η κυρία Καγιακάλας δεν είπε
0: μετά
1: λέξη.
0: Γιατί ήταν και άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άτυπο συμβούλιο μόνο για τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Και κάτι για τα δείπνα, ξέρω ότι είπε εκεί πέρα, για τα κυπριακά τραπέζια.
1: Στο μεταξύ είχε βουήξει ο τόπος της Βρυξέλλης ότι θα υπάρξει γενικότερη αντίδραση απέναντι στην Τουρκία για αυτό το οποίο συνέβη. Για πάμε να μας δώσει λίγο το κλίμα ο Νίκος Ανανούρης, ο καλός συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία. Καλή σου μέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντινούπολη. Ναι, και εδώ στην Τουρκία, σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, μπορούμε να πούμε πως είχαν κρατήσει χαμηλούς τόνους. Δεν υπήρχε κάποια αναφορά μέχρι που ήρθε και η ανακοίνωση χθες από τη Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκικής Προεδρίας, που παρουσίασε μια άλλη οπτική σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό. Καταρχάς, η Τουρκική Προεδρία, όσον αφορά την παρενόχληση του αεροσκάφου το οποίο επέβαινε ο Νίκος Νέργιας και άλλοι υπουργοί άμυνας, δηλώνει ότι είναι απολύτως ψευδής οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Να πούμε καταρχάς ότι ήθιστε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις να βγάζει κάποια ανακοίνωση στο Υπουργείο Άμυνας και να βλέπουμε πηγές στο Υπουργείο Άμυνας. Δηλαδή, μας έκανε εντύπωση ότι έβγαλε η Τουρκική Προεδρία μια τέτοια ανακοίνωση. Μιλάει λοιπόν για ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την παρενόχληση του αεροσκάφου του Ελληνικού Υπουργού Άμυνας και σημειώνει χαρακτηριστικά συνέχεια στην ίδια ανακοίνωση ότι τέσσερα αεροσκάφη που επιτελούσαν πτήση στη διαδρομή μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας παραβίασαν τον εναέριο χώρο του ψευδοκράτους και γι' αυτό το λόγο σηκώθηκαν δύο μαχητικά F-16 τα οποία βρίσκονταν σε επιφυλακή. Δηλαδή, σηκώθηκαν προληπτικά τα F-16. Να πούμε ότι είναι τα δύο F-16 από τα έξι που έχει στείλει η Τουρκία στο ψευδοκράτος το Μάρτιο, ως απάντηση στην αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ελλάδα. Μιλάει λοιπόν ότι απογειώθηκαν προληπτικά τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη. Δεν ενόχλησαν, λέει, το αεροσκάφο στο οποίο επέβαιναν οι υπουργοί άμυνας και σημειώνει ότι δεν παραβιάστηκε σε καμία περίπτωση ο ελληνικός εναέριος χώρος.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχει, δεν ξέρω αν το έχουν πάρει πρέφα εκεί, ασφαλώς και το έχουν δει στην Τουρκία. Υπάρχει επίσημη ανάρτηση του Νίκου Δέρδια. Στο X.
0: Ναι, προφανώς, ναι.
1: Στο οποίο, ας πούμε, αναφέρει ότι ενημέρωσε τον ομόλογό του, τον Κύπριο ομόλογό του, τον Βασίλη Πάλμα, για την τουρκική παρενόχληση διάσυρμά του, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει πιο σαφής ο κύριος Δένδιας επ' αυτού.
0: Και έστειλε μήνυμα και προσερχόμενο στην άτυπη σύνοδο.
1: Εκτός από αυτό, υπάρχει δημόσια ανάρτηση.
0: Προφανώς.
1: Άρα δεν απάντηση πάνω σε αυτή τη δημόσια ανάρτηση από την πλευρά της Τουρκίας δεν υπάρχει προφανώς. Λένε ακριβώς το αντίθετο, ότι εσείς κάνατε παραβιάσεις.
0: Ναι, από την άλλη όμως, εμέσως διευκρινίζει πως δεν υπήρξε παραβίαση του, λέει η Τουρκία, ότι δεν υπήρξε παραβίαση ελληνικού εναέριου χώρου, αλλά ουσιαστικά μέσα από την τουρκική ανακοίνωση γίνεται παραδοχή των όσων
2: διέπεσε το γεγονός επιβεβαίνοντάς το. Κάτι τέτοιο.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή υπάρχει παραδοχή ουσιαστικά.
1: Ναι.
2: Ακριβώς, υπάρχει παραδοχή. Σηκώθηκαν τα F-16 κανονικά. Απλά κατηγορούν την ελληνική πλευρά ότι, παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος του ψευδοκράτους. Και μάλιστα καταλήγει την ανακοίνωση ότι ουσιαστικά οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δημιουργούν εντυπώσεις και θέλουν να προκαλέσουν εντάσεις. Γι' αυτό και καλούν την κοινή γνώμη να μην λαμβάνει υπόψη τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Εντάξει, τα τουρκικά μέσα ενημέρωση πάντως για το συγκεκριμένο γεγονός μπορούμε να πούμε ότι δεν το έχουν σηκώσει πολύ το θέμα. Δηλαδή, επικαλούνται μόνο την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας και μέχρι εκεί. Και μέχρι να βγει και η συγκεκριμένη ανακοίνωση, δεν υπήρχε καμία αναφορά.
1: Τα τουρκικά που... F-16 τι κάνανε σε κατεχόμενα, καλά ήταν, όλα εντάξει. Δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί.
0: Προφανώς δεν θα έπρεπε, αλλά είναι αυτό το μήνυμα που θέλει να περάσει η Άγκυρα. Εδώ, ότι υπάρχει ένα ξεχωριστό κράτος. Είναι νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο της πολιτικής της.
2: Σε αυτό που στάθηκαν περισσότερο και φαίνεται πως έχει ενοχλήσει και μπορεί να συνδέεται και με, και με την παρενόχληση που είδαμε στο αεροσκάφο του Ελληνικού Υπουργού Άμυνας, είναι η συμφωνία που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία με τη Γαλλία. Δηλαδή αυτό βλέπουμε να υπάρχει στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, υπάρχει ενόχληση καθώς βλέπουν ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στη Κύπρο και θεωρούν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη μπορούσε να αποτελεί απειλή για τους Τουρκοκυπρίους. Έτσι το διαβάζουν. Έτσι.
0: Νομίζω και στην Αθήνα έτσι το διαβάζουν. Αυτό βλέπουν ότι οι τουρκικές ενέργειες είναι αυτή η αντίδραση στην πρόσφατη συμφωνία Κύπρος-Γαλλία και την επικείμενη συμφωνία Σόφαν, δεν κάνω λάθος λέγεται.
1: Ξιδάκι θα πούμε εμείς και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Νίκο, για την ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης.
11: Η ώρα είναι 7.
3: Λατό FM. Στους 103,3.
12: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Real FM. Η ώρα είναι 7.
16: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνώνα από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, στην Αρδιτού και στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επανεληφθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, υποστήριξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύνατη από ποτέ. Προειδοποίησε ότι το Τελαβίβ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν, απίφθινε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πραγματική νίκη με το Ιράν θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Τα κίνητρα της δολοφονίας 60χρονου με μαχαίρι από το φίλο του στη Ρόδο έπειτα από καυγά ερευνά η αστυνομία του νησιού. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής. Νέα Δόνης 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Λίμνης. Συνεχίζονται οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνέδεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, το οποίο τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Σε ύφεση παραμένει η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
24: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League είναι ο Ολυμπιακός. Κέρδισε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 νίκες. Αύριο το επόμενο παιχνίδι στο Telecom Center του ΆΚΑ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8. Σπύρο.
1: Το μουστάκι θα σε βάλω να ξυρίσει.
0: Λοιπόν, λεπτά.
2: Αυτή μέχρι μουστάκι θα με βάλει να ξυρίσω.
0: Καμία σχέση.
2: Το ξυρίζω.
0: Αυτό,
2: τι ώρα.
0: Ο Σπύρος και τα χαρτιά έχουν έναν έρωτα μεταξύ του.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
2: μην του πάρετε
0: χαρτί. Τελειώσατε. Τελείωσε. Μην του πάρετε χαρτί. Καλύτερα πάρετε τα λεφτά. Όχι χαρτί, τα χαρτιά.
2: Ναι, αλλά βλέπει και το ταμπλετάκι μου.
0: Τα άλλα χαρτιά λέω, χαρτοκάρτ, κράτορα. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. Σπύρος Παπαδάκης,
2: Στεφανία Κασίνη,
0: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφράνης Παράσχη, 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr.
2: Η αγαπημένη μας Φράνσις Παράσχη, που δεν ξέρω τι θα κάναμε χωρίς αυτήν. Να τα πούμε και αυτά. Γλυκάκι να φτιάξει αύριο.
0: Ναι, ναι. Τώρα την καλοπιάνεις.
2: Αυτό πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Έχουμε πολλά να πούμε και θα πάμε και σε λίγη ώρα βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς έχουν αποτυπώσει οι εφημερίδες την επικαιρότητα.
2: Και
0: νομίζω
2: πάρα
0: πολιτική,
2: πολύ...
0: πολιτική βλέπω επικαιρότητα κυρίως. Ναι, βλέπω κυρίως.
2: Να ασχολούνται οι εφημερίδες.
0: Όχι, εντάξει, ναι. Να σας πω πριν από όλα αυτά ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη, με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σου εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθείς σε λεπτομέρειες. Και όταν χρειαστεί αμεσότητα, είναι εκεί, πώς δίνοντας προέγγιση 48 ώρες από την αίτηση που κάνεις, αλλά και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr. Και για να σας το κάνω για να μην ψάχνεστε, actor, ο αριθμός 4, thefuture.gr, όλο συνεχόμενο, για να ενημερωθείτε παρακαλώ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Στεφανία.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου.
1: Βεβαίως.
0: Και φαντάζομαι και όλοι εσείς.
1: Θέλουμε.
0: Έτσι, μπράβο, και όλοι εσείς εκεί έξω. Όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Με το νέο ρεύμα λοιπόν Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάντος.gr. Φυσικό αέριο Ελλάντος με DOS στο τέλος.gr, όπως λέει και η Στεφανία μας.

0: Τι γίνεται στους δρόμους, πες, πριν πάμε βόλτα.
1: Αυτό πήγα να πω. Άγνωστο οδηγέ, τι κάνεις.
0: Άγνωστο οδηγέ, πες.
1: Είσαι καλά.
0: Άγνωστο οδηγό.
1: Αντέχεις. Διότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έχει ξημερώσει μια πολύ δύσκολη Τρίτη για τους οδηγούς, για τον άγνωστο οδηγό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κηφισό. Από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών σχεδόν μέχρι και δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω, μέχρι και την Αχαρνών υπάρχει ένα τεραστίο διαστάσιο μποτιλιάρισμα. Το καλό είναι ότι το σηματάκι που βλέπαμε προηγουμένως για τρακάρισμα, για ατύχημα, έχει φύγει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, εντάξει, μάλλον κάτι επιπόλαιο ήταν, δημιούργησε την κινησούλα και οι οδηγοί έφυγαν. Και στην κάθοδο έχει πρόβλημα ο Κηφισός. Ξεκινάει το πρώτο μποτιλιάρισμα αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού. Ευτυχώς είναι μικρού μήκους μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά είναι ανοιχτή η κάθοδος του Κηφισού και από το ύψος των Άνω Πατησίων έχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα που φτάνει μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη. Διαδοχικά σε αρκετά σημεία έχει μικρού μήκους μποτιλιαρισματάκια στην κάθοδο του Κηφισού. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είστε πάλι πάρα πολύ προσεκτικοί. Εκεί που ανοίγει ο δρόμος, μην πατάτε το καζάκι, χαλαρά. Διότι μετά από λίγο αναγκαστικά θα πρέπει να ξανασταματήσετε. Από το Παλατάκι ξεκινά το μποτιλιάρισμα από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βοήθειά σας όσοι είσαστε εκεί. Έχει κίνηση στη Θιβών, στο κόμβο εκεί, στη συμβολή με την λεωφόρο Αθηνών και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Τι να σας πω ρε παιδιά, αφήστε το αυτοκίνητο, πάρτε ένα καφέ και ξαναμπείτε, εκεί θα το βρείτε. Διότι από το ύψος της Ηλιουπόλεως, στην Αρδιτού, μέχρι και το φανάρι του Χίλτον, είναι ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Κλείνω με την Κατεχάκη. Από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα έχει μποτιλιαρισματάκι. Βοηθειά σας να προσέχετε. Στον Πειραιά κλασικά, εκεί στο λιμάνι, ειδικά η διεξιόστροφη πορεία του λιμανιού, είναι όλοι μποτιλιαρισμένοι. Και στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, εκεί που κάνει, ξέρεις, η στροφούλα, που πηγαίνει συχνά σχεδόν καθημερινά εσύ στη Μαρίνα Φλίσβου για να πίνεις καφέ, Στεφανία.
0: Βεβαίως.
1: Και εκεί έχει μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους δρόμους. Θα πάμε από αλλού, θα κάνουμε παράκαμψη για να φτάσουμε στα περίπτερα όλης της χώρας και να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο οι εφημερίδες τα θέματα στο πρωτοσέλιδό τους. Και ξεκινάμε από την Κόντρα Νιούς, να βάλουμε και το γυαλάκι. Κόκκινος συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς. ΕΕΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της πανστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Και υπάρχει βεβαίως η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Είναι έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο. Κόνιος τον Σοκράτη από τον Παπά. Ακούς?
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι αναφέρεται συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπάς χθες στον Αντένα το πρωί στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, που ουσιαστικά λέει τώρα ο Φάμελος έχει χρέος να φέρει και γρήγορα μια συμφωνία με τον Τζίπρα. Και αν με επιτρέψεις, νομίζω ότι έθεσε και θέμα μετά. Είπε θα υπάρχει μείζον θέμα αν δεν. Ναι. Λοιπόν, γράφει λοιπόν η απογευματινή, τα κόμματα από Τσίπρα και Καρτσιερούν δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μήνυ ανασχηματισμού. Επίσης, ρεπορτάζ της εφημερίδας. Τρία στην ένα βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. Δύο ακόμη μέλη από το ίδιο δίκτυο να ζητούν οι αρχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Αλέξανδρος Εξάρχου. Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει στο 2010. Προειδοποίησεις για χρέος, επενδύσεις και πολιτική σταθερότητα από τον ισχυρό άνδρα του ομίλου Άκτορ. Είναι η συνέντευξη που παραχώρησε τον Νίκο Χατζηνικολάου στο συνέδριο Ελλάδα 2030. Που να θυμίσουμε ότι σήμερα το συνέδριο συνεχίζει. Είναι η δεύτερη μέρα.
1: Ναι.
0: Της οικονομία.
1: Μία μικρή παράκαμψη, η οποία επιβάλλεται.
0: Λοιπόν. Είναι το συνέδριο που ξεκίνησε χθες στο Ελλάδα 2030 και συνεχίζεται σήμερα, όπως είπαμε. Τόσοι διοργανώνουν Next Now και Dom Consulting Film για δεύτερη χρονιά. Γίνεται στο Αθένα Intercontinental. Τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναρξή του χθες κήρυξε ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Και σκοπός είναι σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Μπορείτε να επισκεφτείτε για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 2030.gr που ανανεώνεται διαρκώς. Το συνέδριο μεταδίδεται, μεταδόθηκε χθες και θα συνεχιστεί και σήμερα στο ελληνικός.gr και στο οικονομία.gr και στο real.gr. Λοιπόν, σας είπαμε για την συνέντευξη του κυρίου Εξάρχου στον Νίκο Χατζηνικολάου. Λοιπόν,
1: είναι από τα ωραία που γίνονται και πρέπει να γίνονται σε αυτή τη χώρα, και ασφαλώς το ότι ο συγκεκριμένος όμιλος είναι μπροστάρης σε τέτοιου είδους πράγματα, νομίζω ότι είναι προνόμιο για αυτή τη χώρα, να τα πούμε κιόλας.
0: Και ο κύριος Κερακάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν θα είναι υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη το 2027, γιατί μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις και για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μίλησε. Αυτό είναι το όρμα για το 2030. Είπε μια Ελλάδα εξωστρεφής που παράγει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα έχουμε όλα στο ενικός.gr και στο real.gr.
1: Δοθήσεις ευκαιρίας να πούμε και να υπενθυμίσουμε ότι την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα δώσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τις προσθήκες αυτές, να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις του Πρωθυπουργού όσον αφορά στο κομμάτι των εκλογών. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα δοθούν και απαντήσεις και για τα κόμματα τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως αυτό του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας
0: Καρισιανού.
1: Και αυτά
0: που δεν έχουν ανακοινωθεί.
1: Και αυτά που δεν έχουν ανακοινωθεί.
0: Κυρίως.
1: Και αυτά που έρχονται. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη Δημοκρατία.
0: Σωστά.
1: Συνεχίζουμε με τη Δημοκρατία. Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Αυτό να το δούμε. Ανασχηματισμός. Λευκή πετσέτα πέταξε ο Πρωθυπουργός. Έτσι το ερμηνεύει και το βλέπει η εφημερίδα Δημοκρατία. Ξέφυγε ο Σουλτάνος. Ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν? Και όσον αφορά στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω το συζητήσαμε λίγο νωρίτερα και τα είπαμε και με τον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Ελεύθερος τύπος. 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο. Ακόμη χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις στον ΑΕΗ, πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από τους καθηγητές στον φροντιστήριο Παπαδέα. Λοιπόν, τα μηνύματα Μητσοτάκη με τον μίνι ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κότσιρας, Κουλμαρκόπουλου, Χατζηβασιλείου και επιτάχυση του κυβερνητικού έργου με φόντο τις κάλπες του 2027 είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Προγράμμα στην εφημερίδα Εστία. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού. Η Μαριάννα Σουφλιά τα έψαλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, αμέσως μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου. Μάλιστα, έγιναν και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά ήταν και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής.
0: Σωστά.
1: Και βεβαίως πάρα πολλοί υπουργοί, πρώην υπουργοί, ιδιαίτερα αγαπητός και από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας.
0: Εφημερίδα των Συντακτών, ανασχηματισμός μπάλωμα. Γράφει με το βλέμμα σε Σαμαρά Καριστιανού να κλείσει διαρροές προς δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει Γουρλίδη και την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Και επιβράβευσε τον Στράτο Σιμόπουλο που είχε κοιτάξει τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά κατατάξει, συγγνώμη, τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά της ιστορίας, γράφει εφημερίδα των συντακτών. Επίσης, καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες εισαγωγικά της Πολοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Και Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στη Λευκοσία, τρίτη διεθνής διάσκεψη. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Να πούμε ότι παρετήθηκε, ναι. Είναι γνωστό ότι παρετήθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας
1: Προταξίας
0: αστικού περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμης Μπακογιάννης.
1: Με συγκεκριμένη επιστολή και βέβαια
0: για προσωπικούς λόγους αναφέρει ουσιαστικά. Απλώς αυτό συνδέεται και από την αντιπολίτευση και με ρεπορτάζ, ότι αυτό έρχεται σε μια στιγμή που αποκαλύφθηκε ένα κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της χώρας, έχουν γίνει και συλλήψεις και φαίνεται να μέσα στους κατηγορούμενους να είναι και
1: ο κουνιάδος,
0: ναι, αδελφός συζύγου, ναι, κουνιάδος.
1: Ο οποίος είχε απομακρυνθεί και όλες,
0: τεχνικός
1: να πούμε,
0: σύμβουλος αποκεντρωμένης, ναι.
1: Είχε απομακρυνθεί από το Δήμο Κηφισιάς.
0: Νωρίτερα, ναι,
1: είχε απομακρύνει ο Δήμαρχος ο κ. Ξυπολιτάς. Προχωράμε στην Καθημερινή και στον πρώτο σελίδο.
0: Και η σύζυγος του κουνιάδου που ήταν στο παλάτι.
1: Σωστό.
0: Ναι. Τώρα θα δούμε.
1: Προστασία υποδομών. Αυτό λένε, συμπαθάτε με, αυτό λένε και από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι δηλαδή δικαιοσύνη τα πάντα στο φως, ναι. Και ασφαλώς αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει αυτά που δεν πρέπει να κάνουν, να τιμωρηθούν.
0: Εντάξει, να το δουν όμως το θέμα. Δεν είναι η δικαιοσύνη, ναι, αλλά πρέπει να δώσουν και εξηγήσεις. Δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι.
1: Ασφαλώς.
0: Και από την κυβέρνηση το δουν λίγο πιο λογικά και σε απαντήσουν. Αλλά πρέπει να απαντήσουν.
1: Ο κύριος Μπακογιάννης δεν φαίνεται τουλάχιστον από τα μέχρι στιγμής στοιχεία να εμπλέκεται.
0: Δεν είπα εγώ αυτό. Λέω να το δουν προσεκτικά, ναι. Είπα. Δεν είπα αυτό. Κάτι άλλο. Επειδή λοιπόν, το θέτει και αντιπόλευση και νομίζω θα το συνεχίσει να το θέτει. Δεν είπα κάτι άλλο ότι εμπλέκεται ο άνθρωπος.
1: Για πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις. Το Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Οι συναντήσεις στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία. Σύλληψη του 37χρονου που συνδέεται με τη Χαμάς. Το πρώτο crash test του καλοκαιριού. Ήταν η χθεσινή μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι που κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό. Εκεί στο Λουτράκι, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο, κάθε φορά. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
0: Ο κύριος Ισογοίδης μίλησε στο. Νομίζω στο Action 24, δεν κάνω λάθος. Και το βράδυ χθες. Και είπε ότι παραδέχθηκε ο 37χρονος ότι ετοίμαζε επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, πάμε, μανιφέστο.
1: Μανιφέστο.
0: Λοιπόν, ράπισμα Σλοβακίας σε Κοβέση. Συμμετείχε σε πολιτικές εκαθαρίσεις, αναξιόπιστο και προβληματικό άτομο. Οργισμένη απάντηση του Υπουργού Άμυνας. Θα πρέπει να σκουπίσει η ίδια πρώτα την αυλή της. Μάλιστα. Τα assets του Τσίπρα. Από τον Βαρουφάκη, τον Κασελάκη, στην Κουφονικολάκου και τον Νιφούδη. Η τηλεοπτική, η μονόλογη των Ελασιτών με θεατή το Σουρού καλά κρατούν, γράφει η εφημερίδα.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Λύθηκε ο Γρίφος. Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία. Είναι αποκάλυψη της εφημερίδας. Εντοπίστηκε, λέει, η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου.
0: Και
1: ποια συμπεράσματα, ναι. Θα πρέπει να μπούμε μέσα. Προφανώς κάποιο πλοίο πρέπει να είναι. Θα διαβάσουμε το ρεπορτάζ. Να πάρετε και την εφημερίδα, να διαβάσετε. Να αγοράζετε εφημερίδες. Χρειάζεται. Κληρονομιές για αποδοχή με απογραφή. Νέα ευκαιρία ως τον Νοέμβριο. Συνάντηση με Σι. Περιζήτης το Σοκίμ μεταξύ Κίνας Ρωσίας. Ο Κιμ Γιονγκούν είχε συνάντηση με το Σι Τζιπίνγκ. Μεγαλεία. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Λοιπόν, ριζοσπάστης. Επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Κουκουέ, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στο ελληνικό λαό. Να σπάσει σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις. Και 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή, στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Δυναμική κίνηση με μαζική συμμετοχή της νεολαίας.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Στα χνάρια της Γογός, η κόρη της Μαστροκώστα θα βοηθά τους καρκινοπαθείς. Η Βικτωρία Δέλα θα συνεχίσει το φιλανθρωπικό έργο που έκανε η μητέρα της όταν πάλευε με τον καρκίνο. Μάλιστα. Η Κίμπερλι ετοιμάζεται για τα βαφτιστικά. Ο Αργυρός απέκτησε και κόρη. Να του ζήσει. Η σύζυγός του έφερε χθες στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Δαλαμάγκας με Αλεξίσφαιρο. Τι ωραία ιστορία και αυτή.
0: Ναι, φοβερή.
1: Φοβερή ιστορία.
0: Λοιπόν,
1: είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Ελεύθερη ώρα, έκτακτο μήνυμα της Αγίας Γερόντισσας των Αθηνών. Προεόρτια τα 5,2 ρίχτερ, γράφει η εφημερίδα. Και πολιτικά, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview. Για την πολιτικά, 5-1 ανοιχτά μέτωπα. Πόσο πιθανή είναι γαλάζια αυτοδυναμία, μάχη για τη δεύτερη θέση, πόσο άλλα ισορροπία με τα νέα κόμματα, πόσοι μπαίνουν στη Βουλή, πού πάρει να αποφάσει, άγνωστος χ, ο Σαμαράς. Αυτά.
1: Ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, με όλες αυτές τις εφημερίδες που μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που τη βρίσκεται στο mail σας. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
9: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε
14: Λατό FM. Στους 103,3.
11: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρδού.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικροφόνο ο Θοδωρής Αξελός. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επανεληφθούν νέα πλήγματα στα εδάφη του.

0: Μπήκες, μπήκες μόνη σου, ε.
1: Ναι, ναι, μπήκα και μετά ξεχάστηκα. Κακώς μπήκα γιατί δεν συνεννοήθηκα.
0: Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Να προσέχετε στους δρόμους. Έχει κίνηση σχεδόν παντού. Τέτοια ώρα, τέτοια όλα, τέτοια λόγια.
1: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
0: Μια χαρά. Κυρία Στεφανία Κασίμη, στο ένα μικρόφωνο.
1: Κύριος Σπύρος Παπαδάκης, στο άλλο μικρόφωνο, το αληθινό ραδιοφώνου.
0: Ο κύριος Νίκος Απρανίδης, εδώ στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ, του ραδιοθαλάμου του Real FM και βεβαίως, η φοβερή και τρομερή Φράνσις Παράσχη. Στο 211-200-8200. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω θα προλάβουμε μετά τις παρατέταρτο να διαβάσουμε κάποια από τα μηνυματάκια σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Μου επιτρέπεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ,
1: ναι.
0: Να στείλουμε μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
1: Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου. Τι σημαίνει αυτό?
0: Διότι τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
1: Ναι. Όχι, νόμιζα αν είχαμε τον έχουμε, δεν τον έχουμε τον Χρήστο Μαζανίτη ακόμα. Όχι, δεν τον έχουμε.
0: Δεν τον έχουμε.
1: Ωραία.
0: Χαιρετισμούς μας στέλνει η Ποθητή από τη Σαντορίνη.
1: Γεια σου, Ποθητή μας, από την πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Τι ωραία που θα ήταν.
1: Άραγε, έχετε, προετοιμάζετε από τώρα τις καλοκαιρινές διακοπές. Ξέρεις, κάποιοι, 9 Ιουνίου έχουμε φτάσει, κάποιοι προτιμούν να φεύγουν πλέον αρκετά νωρίς.
0: Ναι.
1: Κάποιοι και αρκετά αργά, δηλαδή Σεπτέμβριο. Αλλά κάποιοι κάνουν τις διακοπές τους ακόμη και στα, ξέρεις, παίρνουν άδεια και τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Γι' αυτό ρωτάνε, έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους κάποιοι, και γιατί έχει και λιγότερο κόσμο και σε πολλούς αρέσει έτσι περισσότερο, ρεύμα και σε μένα. Και φυσικά είναι και πιο φτηνά.
0: Αυτό που το βάζεις.
1: Όχι που το βάζω.
0: Ναι.

0: ίσως το βασικότερο.
1: Είναι
0: εγώ με συγχωρείς πάρα πολύ, την εξήγησή μου την έχω δώσει. Είναι κοινωνική πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης. Για να ξαναγυρίσει ο κόσμος στα χωριά, να ξαναγυρίσει ο κόσμος να πηγαίνει διακοπές στον τόπο καταγωγής του.
1: Μάλιστα.
0: Και να μην φεύγει δεξιά και αριστερά.
1: Σωστά, πώς δεν το σκεφτήκαμε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
0: Άρε, Τρίφωνα, μία κουβέντα είπαμε για την περίοδο τότε με το κορονοϊό και όλα τα σχετικά. Και εσύ το έκανες λύσα, έβαλες πολύ αλάτι σε.
1: Χριστός Μαζανίτης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Στρατιωτικός μας συντάκτης. Γεια σας, κύριε Μαζανίτη.
0: Τι κάνετε,
2: πώς είστε? Καλημέρα, Στεφανία, καλημέρα, Σπύρο.
1: Λοιπόν, καταρχάς πες μας ότι είσαι καλά.
0: Ναι, γιατί έχουμε καιρό να σε ακούσουμε.
1: Γιατί έχουμε καιρό. Και εσύ, εγώ, όχι. Εσύ, εσύ έχεις καιρό, ναι, εντάξει, λοιπόν.
0: Εγώ δεν τον ενοχλώ τον άνθρωπο, τον αφήνω σε ησυχία του να κάνει το ρεπορτάζ.
1: Ναι, εντάξει. Για να τον χρησιμοποιήσουμε. Για το ενικό πρέπει να μιλάμε λίγο πιο συχνά.
0: Ναι, και διαβάζω μετά τα ρεπορτάζ του Χρήστου στο ενικό.gr. Αυτό είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με όσα συνέβησαν χθες. Έχουμε κάποια πληροφορία στο Ιράκ με τον κύριο Θεοχάρη.
2: Σε ό,τι αφορά αυτό, υπάρχει επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών τόσο βρίσκεται σε επαφή με τον κύριο Θεοχάρη, όπως και με τους Έλληνες της ελληνικής αποστολής που βρίσκονται εκεί, στο πλαίσιο του φόρουμ το οποίο ήταν σε εξέλιξη. Αλλά υπάρχει και επικοινωνία με τις Ιρακινές αρχές. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας τους ή για τις συνθήκες τις οποίες βρίσκονται στο Ιρμπίλ του Ιράκ.
1: Τι συνέβη?
2: Ωστόσο, είναι δύσκολο να μπορέσουν να φύγουν στην παρούσα φάση, διότι υπάρχουν από το Ισραήλ και από το Ιράν οι πολεμικές επιχειρήσεις εξέλιξης. Παρά το γεγονός ότι χθες το βράδυ αργά, παρακολουθώντας τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε το διάγγελμα προς τον Ισραηλινό λαό, ανέφερε ότι εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε τα χτυπήματα που κάναμε, πάβουμε τις επιχειρήσεις μέχρι να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση τόσο της Χεσμολά όσο και του Ιρανικού καθεστώτος. Οπότε φαίνεται ότι ανοίγει αυτή τη στιγμή ένα παράθυρο προκειμένου να μπορέσουν να ανοίξουν και πάλι οι διάδρομοι και να μπορέσουν να φύγουν από εκεί. Το θέμα είναι ότι είναι από όπως των αεροπορικών εταιριών πλέον το αν θα προχωρήσουν σε αυτό το βήμα, δηλαδή το να φύγουν από εκεί. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι αν όχι σήμερα μέχρι αύριο θα έχουν καταφέρει να φύγουν, όχι απευθεία από το Ιράκ για την Αθήνα, αλλά μέσω κάποιας άλλης χώρας της Μέσης Ανατολής, επομένως μέσω της Αιγύπτου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Για πάμε λίγο τώρα στα πιο δικά μας. Τελικά κάναμε εμείς παραβάσεις και παραβιάσεις κάποιου FIR ή δεν ξέρω εγώ τι, γιατί γι' αυτό μας κατηγορούν οι Τούρκοι και γι' αυτό λέει σηκώθηκαν προληπτικά τα F-16, τα τουρκικά που βρίσκονταν παρανόμως στο ψευδοκράτος.
2: Τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε με αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι,
0: ναι,
2: ακόμη κι αν πετάξουν F-16 από την πλευρά των κατεχομένων, δεν θεωρείται ούτε παράβαση ούτε παραβίαση. Διότι διεθνώς αναγνωρισμένο υπάρχει FIR Λευκωσίας.
0: Έτσι.
2: Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Okay. Δεν υπάρχει FIR τύπου.
0: Έτσι.
2: Το οποίο ισχυρίζεται προς το κράτος. Άρα ακόμα και αν πετάξουν από την Βόρεια Κύπρο στην θαλάσσια περιοχή της Βόρειας Κύπρου, είναι FIR Λευκωσίας. Συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα ούτε παράβασης ούτε παραβίασης, αν το πάμε με το γράμμα του νόμου.
1: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα το περιστατικό, έστω ότι υπήρξε αυτό το οποίο λέμε η παραβίαση εντός πολλών εισαγωγικών, ότι πέταξαν ελληνικά μαχητικά από την πλευρά των
0: κατεχομένων.
2: Γιατί προχώσαν στην παρενόχληση και το αεροσκάφος και της Γαλλίας και της Ολλανδίας? Άρα κάπου μπάζει η ιστορία των Τούρκων. Όπως επίσης μπάζει και στον αριθμό. Μπάζει και στον αριθμό, γιατί οι Τούρκοι είπαν ότι πέρασαν 4 αεροπλάνα. Ενώ αυτό το οποίο μου λέγανε εχθές όταν μιλούσαμε στρατιωτικές πηγές είναι να ψάχνουμε να βρούμε, λέει, το 4ο. Γιατί εμείς λέει, ξέρω ότι είχαμε 3. Δηλαδή, ένα το αεροσκάφος, το οποίο το μεταλλικό αεροσκάφος μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Ντένια, και άλλα 2 ελληνικά 16 που το συνόδευαν. Ψάχνουν, λέει, να βρούμε το 4ο ποιο είναι. Κάποιος λέει, έφυγε από κάποια βάση και τον βρίσκαμε.
1: Ναι, ο κύριος Δένδες ενημέρωσε τους ομολόγους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τουρκική παρενόχληση. Τώρα, θα γίνει και κάποια άλλη καταγγελία?
2: Αυτό δεν το γνωρίζω. Υπάρχει, δεν είναι ενημέρωση μόνο ο κ. Δένια, ενημέρωση και ο
1: Πρεδρεύων.
2: Η αρχή είναι από τον Πρεδρεύων του Συμβουλίου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύνθεση Υπουργών Άμυνας, ο Βασίλης Πάλμας, που είναι ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Υπήρξε η παρέμβαστός από τις Υπουργούς Άμυνας και της Γαλλίας και της Ολλανδίας, επιβεβαίωσαν δηλαδή αυτό το οποίο συνέβη, και ο Νίκος Δένιας επεσήμανε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης όλο αυτό το οποίο βιώνει η Κύπρος, και πήραν μια γεύση πλέον οι Ευρωπαίοι αυτό το οποίο βιώνουν και λέμε εμείς τουρκική προκλητικότητα τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, καταλαβαίνω, απλώς επειδή η Κύπρος προτίθεται, τουλάχιστον αυτό άκουσα να προβεί σε κάποιες στις δέουσες ενέργειες, τέλος πάντων σε διεθνές επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν αντίστοιχες ενέργειες από την ελληνική πλευρά και από την Ευρώπη επίσης. Περιμένουμε μια αντίδραση, γιατί δεν έχουμε ακούσει καθόλου την Ευρώπη. Το λέγαμε και νωρίτερα. Η κυρία Κάρλας δεν είπε τίποτα.
2: Στεφανία, αυτό έχει καταγραφεί πλέον. Έχει καταγραφεί ως γεγονός πλέον. Δεν μπορούν, δηλαδή. Είναι αναγκαστικά θα πρέπει.
0: Και ναι, ρε παιδί μου, απλά από εκεί που έφτασαν στο σημείο και υπήρχαν διαρροές τύπου ότι θα απαντήσουν οι Βρυξέλλες, διότι δεν ήταν μόνο η παρενόχληση διαρσιμάρτου στο αεροσκάφος του κυρίου Δένδια. Ενοχλήθηκε η Γαλλίδα, ενοχλήθηκε τη Γαλλίδα, τον Ολλανδό. Άρα λοιπόν εδώ το πράγμα παίρνει διαφορετικές διαστάσεις και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το έχουν κρατήσει έτσι,
1: τόσο
0: χαμηλά. Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και σε επίπεδο των άλλων δύο χωρών. Ναι, και της Γαλλίας και της Ολλανδίας.
2: Διότι εδώ, για να το πάμε τώρα τυπικά σε ό,τι αφορά τις Βρυξέλλες, δεν τέθηκε υπό αμφισβήτηση η ασφάλεια της πτήσης κανενός αεροσκάφους. Δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα, αλλά η παρενόχληση ήταν διασυρμάτου. Συνεπώς εδώ το αν και κατά πόσο, όχι το εάν, ο βαθμός αντίδρασης των Βρυξελών, δηλαδή αν θα είναι κάποια ανακοίνωση ή αν θα προχωρήσουν σε κάποια άλλα μέτρα, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται. Επίσης υπάρχει και ένα νομικό ζήτημα εδώ, ότι ο σταθμός εκπομπής μηνυμάτων δεν είναι από την υπηρετική Τουρκία, από το επίσημο δηλαδή αναγνωρισμένο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προέρχεται από παράνομο σταθμό των κατεχομένων. Στον οποίο παράνομο σταθμό των κατεχομένων δεν υπάρχει ευρωπαϊκή εταιρεία η οποία να ενεργεί, να πραγματοποιεί πτήσεις προς τα εκεί.
0: Νομίζω ότι η τελευταία φράση που χρησιμοποίησες είναι κομβική σημασίας και δίνει απαντήσεις σε πολλά πράγματα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έγκυρο όπως πάντα ρεπορτάζ.
1: Κάτσε παιδί, να μπορώ κάτι ακόμα να μας δώσει.
0: Παρακαλώ, έχεις άπλετο χρόνο.
1: Όχι πολύ, ένα λεπτό μπορεί ο Χρήστος να μας δώσει έτσι μια δόση από το ρεπορτάζ το σημερινό ασθενικός.
0: Α, ασφαλώς.
1: Ευχαριστούμε κύριε Σπύρο μας. Για πες μας, Χρήστο, τι μας
0: γράφεις. Να μυρίσω τα νύχια μου, εσύ είσαι η διευθύντρια.
2: Έχουμε μεγάλο αφιέρωμα σχετικά πάλι με την Τουρκία και σχετικά με το πώς ο τουρκικός τύπος καλλιεργεί ένα πολεμικό κλίμα με την Ελλάδα, και αυτό σχέση με το Ισραήλ. Δηλαδή αυτό το οποίο οι Τούρκοι πλέον είναι πεπισμένοι είναι το Ισραήλ αμέσως μόλις τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν θα στραφεί εναντίον της Τουρκίας. Προς το παρόν βλέπουν ότι χρησιμοποιεί αυτή τη γαλάζια συνθήκη που εμείς λέμε, της Μεσογείου, δηλαδή την Κύπρο και την Ελλάδα, αυτό το τόξο που είναι μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, εκτιμούν ότι χρησιμοποιεί την Ελλάδα και την Κύπρο προκειμένου να επιτεθούν στην Τουρκία και μάλιστα προβοκάρουν και μια τέτοια κίνηση. Βλέπουν όλους αυτούς τους εξοπλισμούς που γίνονται τόσο στο ό,τι αφορά την Κύπρο όσο και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα με προερχόμενα από το Ισραήλ οπλικά συστήματα. Ωστόσο στέκονται και στο γεγονός ότι ήδη στην Ελλάδα έχουν αρχίσει και κατατάγονται και γυναίκες στον στρατό, οπότε βλέπουν ότι εδώ η Ελλάδα κινείται σε μια κατάσταση συναγερμού, να το πούμε έτσι, δηλαδή εξοπλίζοντας όποιον πολίτη είναι διαθέσιμος, όποιον μπορεί να κρατήσει όπλο.
1: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Χρήστο μας.
0: Α, τώρα τον ευχαριστούμε.
1: Ναι, τον ευχαριστούμε να πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα και να μπουν να διαβάσουν αναλυτικά το ρεπορτάζ στο nikos.gr.
0: Ναι, προς υπογράφω. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
13: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
12: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
13: ΕΣΧΑ?
12: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
13: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
12: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
14: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
15: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
16: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: λοιπόν, και φωνάζεις.
1: Μετά θα γκρινιάζεις. Ναι. Ότι έχουμε άπλετο χρόνο.
0: Έχουμε άπλετο χρόνο.
1: Λοιπόν.
0: Έχω να διαβάσω αρκετά μηνύματα. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Θα διαβάσω τουλάχιστον το 90% όπως
1: ακριβώς. Το 95%.
0: Ναι, όπως ακριβώς είναι ο μισθός των 82 Μητροπολιτών.
1: Μελά Παναγία μου, πώς το συνέδεσες.
0: Το 90%
1: του Γενικού Γραμματέα. Λοιπόν, Σπύρο, άστα τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Να σου μιλούσε περιβάλλον αναφορών και μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα.
0: Ναι,
1: ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγει ακόμα πιο κερδισμένο. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
0: Δεν μου λες, αυτό θέλεις να διαβάσεις εσύ, επειδή είσαι των εξωτικών έτσι.
1: Ναι, πάω συχνά. Προορισμών. Ναι, είμαι, αλλά δεν πάω.
0: Τουλάχιστον ξέρεις που τονίζεται.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Για το νέο δώρο, για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM, λέω.
1: Στην μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα.
0: Αμαλφιτάνα? Εντάξει, δεν διαβάζεις και το υπόλοιπο.
1: Ναι, για δύο άτομα, εντάξει. Ναι, ο διαγωνισμός, διαβάσω και το υπόλοιπο. Παιδί μου, δεν έχω κάποιο πρόβλημα εξωτικό. Στην Νάπολη, παιδί μου, αυτό. Στην Ιταλία, ποιο εξωτικό πρόβλημα.
0: Στην Νάπολη είναι. Έχω πάει στην Νάπολη, αλλά δεν έχω πάει και στην Κοστιέρα.
1: Λοιπόν, λάβετε μέρα στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν. 6 μέρες, λοιπόν, στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Real FM και Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Την εκπληκτική Νάπολη σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολιτικά τοπία της Ιταλίας. Παιδιά, είναι φανταστικά. Ποιος δεν έχει πάει
0: στην Νάπολη? Μέχρι Νάπολη
1: έχω
0: φτάσει,
1: αλλά
0: αυτό,
1: όλο Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι είναι φανταστικά.
0: Να με πας.
1: Λοιπόν, με αεροπορικά εισιτήρια της Αιτζίαν, διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Ακόμη κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI ενεργή κλάση α3+, ψήξη και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και την νέα αντλία θερμότητα στο mytherm.gr και τέλος 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Γιατί με τη Seajets φτάνεται γρήγορα στις Κυκλάδες, έχει καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άλλοι για Ανδρωτίνο, Μύκονο και Πάρο. Με ταχύπλο της Seajets. Ταξιδέψτε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλο παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr. Βρείτε το Real Play, διακολούθησε τις οδηγίες. Κλήρωση Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.
1: Δεν έχουμε καθόλου χρόνο,
0: Έχουμε δύο λεπτά.
1: Δεν θα... Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Παγκράτη. Καλημέρα στον Φίλιππο από την Βιέννη. Καλημέρα στο Γιάννη τον ταξιτζή. Σε όλους τους ταξιτζίδες την αγάπη μας. Σταθερά χέρια στο τιμόνι μακριά από τους περίεργους. Και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Γίνεται ένας πανικός. Καλημέρα Θανάση. Καλημέρα. Ένα λεπτό. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος αναφέρεται στην κυρία Κάλλας. Πρώτα απ' όλα δημιουργούνται μεταξύ τους. Η Κάγια Κάλλας με την Ούρσουλα. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελτορφ. Έχουμε ένα ολόκληρο λεπτό. Καλημέρα στον Αβραάμ. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ολυμπιακάρα από τη Δάφνη.
1: Αβραάμ, δίκιο έχεις. Ό,τι και να πεις, δίκιο έχεις. Αυτά που λες για το παπαδάκι, ναι.
0: Ναι. Τιμή βενζίνης 1,949,95. 1,989,98. Θέλεις να μου βάλεις και 98. Πάλι καλά, βρήκες βενζινάδικο κάτω από 2 ευρώ. Καλημέρα και στον Κώστα, καλημέρα στον Ξενοφόντα. Πολλά μηνύματα. Στο Θόδωρα, γεια σου ρε Θόδωρα, καλημέρα, καλημέρα. Παντού σ' ακούνε. Ο Βασίλης από το Ντουίσμπουργκ. Καλημέρα μας.
1: Το Ντουίσμπουργκ, παντού, βλέπεις.
0: Καλημέρα και στην Κίρκη. Γεια σου Κίρκη, ωραίο όνομα, νέα και εργαζόμενη η Κίρκη. Πρέπει να κλείσουμε.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
1: Παιδιά, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είπαμε πάρα πολλά, είπαμε δηλαδή και για την Ελλάδα, αλλά
0: για
1: όχι
0: το
1: πάρα
0: ΣΥΡΙΖΑ
1: πολλά.
0: Για τον Τσίπρα.
1: Και για τα δύο θα πούμε αύριο, ούτως ή άλλως θα καθυστερήσουν οι εξελίξεις και οι μεταγραφές, μην βιάζεστε, είναι νωρίς ακόμη.
0: Παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας. Καλώς ήρθατε κύριε Καλαμαράκη, περαστικά σας ευχόμαστε. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζο, Αμαλία Κάτζο, Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εμείς αύριο το πρωί.
1: Σωστά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα. Στον Αντένα.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath.
12: Η ώρα είναι 8.
2: Λατό FM στους 103,3.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: 100,8 FM.
1: Έχουν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, υποστήριξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Προειδοποίησε το Τελαβίβ ότι θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν, απίφθινε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ κερδίζουν τη μάχη με το Ιράν και ότι η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Τα κίνητρα της δολοφονίας 60χρονου με μαχαίρι από το φίλο του στη Ρόδο, έπειτα από καυγά, ερευνά η αστυνομία του νησιού. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής. Δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Νέα δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης. Συνεχίζονται οι εργασίες του Διημέρου Συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Σε μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα στις πανελλήνιες εκτάσεις υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Basket League στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 102-92. Προηγείται με 2-1 συνήκες και θέλει άλλη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: έλα να μαζί σου, Ήπειρος.
1: Αναστήθηκες.
0: Ε?
1: Ο Τρίφωνος αναστήθηκε.
0: Με κομμάντο εγώ, πουλάκι μου.
1: Πού σου κομμάντο.
0: Με
1: που έχεις φέρει μια σακούλα φάρμακα εδώ. Καλά δεν τρέπεσαι. Είναι και ο Νικόλας ο Σαμπρανίδης, δεν το ξέρει. Φέρνει μια σακούλα φάρμακα. Τι κομμάντο είσαι. Άντε τώρα μην πω. Δεν μπορώ να σε εκθέσω και στους ακροατές. Τέλος πάντων, άντε ήρθες.
0: Ναι, μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
1: Περαστικά σου, πουλάκι μου, περαστικά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με το «Δεν μπορώ μανούλα μου».
1: Δεν μπορώ μανούλα μου.
0: Στο γιατρό.
1: Ναι.
0: Άντε να τελειώνουμε με τον γιατρό.
2: Έξι λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
1: Δεν φάγες ή κανένα λούτσο.
0: Έξι λούτσος.
1: Δεν ξέρω, φάε δέκα.
0: Πού να τους βρω τους λούτσους.
1: Δεν υπάρχουν στην αγορά.
0: Στην εποχή το βλέπω δύσκολο. Θα είναι και πανάκριβοι τώρα.
1: Ναι.
0: Άστα να πάνε.
1: Ναι. Να, το κομμάντο από εδώ, ξέρετε, πάει δεν πάει σήμερα. Δηλαδή θέλω να πω, μην ακούτε που λέει ήρθα. Πάει δεν πάει. Δηλαδή ήρθε για να εντάξει, είναι καλύτερα, αλλά δεν είναι και στα φόρτε του, δεν είναι στα high
0: δεν
1: του.
0: Δεν μπορείς να πεις πάντως. Δηλαδή μέσα σε ένα 24ωρο μιλάμε το παλικάρι, στάθηκε στα
1: με
0: πόδια του.
1: Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ένα σου πω. Εγώ εκείνη την ώρα βιαζόμουν να ετοιμαζω. Τι θες, μωρέ, του λέω. Λέει, φέρω μου λίγες φρυγανιές. Δεν μπορώ. Είναι σαν τους παππούδες φρυγανιές και τσάι. Μαύρο, μαύρο κιόλας γιατί τα άλλα. Το μαύρο είναι για την περίπτωση του καλαμαράκι. Φρυγανίτσα και τσαγάκι. Μαύρο. Όπως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Γιατί προσέχω τη διατροφή μου.
1: Αυτό πάρα απ' όλα. Δεν είναι αν έχεις χάσει κανένα γραμμάριο.
0: Έχω χάσει, έχω χάσει.
1: Που έχεις χάσει πούντα.
0: Άκου που σου λέω εγώ, έχω χάσει.
1: Α, εντάξει.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Καλώς το Λάζαρο, λέω Παναγιώτης.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα και από μένα. Με συννεφιά ξεκίνησε η μέρα, Ιωσήφ μου.
0: Το πρόσεξα
1: και το είπαν οι μετεωρολόγοι. Θα έχει μια αστάθεια, μπορεί να ρίξει καμιά βροχούλα. Μπορεί. Όμως υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε και αυτό το μελτεμάκι από χθες. Άρα λέει ότι είναι, παιδί μου, ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για πυρκαγιές. Το λέω εγώ. Ας είναι αρχές Ιουνίου. Δεν πειράζει. Ας το σημειώνουμε. Να προσέχουμε. Να προσέχουμε όλοι. Εντάξει, πάντως οι θερμοκρασίες είναι. Εχθές είχε στη Συγκρού, που ήταν η εφημερίδα που πήγα, 35 βαθμούς το μεσημέρι. Το λες και κανονικό, κανονικό καλοκαίρι.
0: Καλημέρα στον αγαπητό, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος λέει: Καλαμαράκι, στις 9 του Μακαρίτη άλλον έβαλε στο σπίτι. Ούτε μια μέρα λέει δεν έλειψες και φαντάζεσαι. Καλημέρα.
1: Τι να κάνω,
0: φίλε.
1: Τι να κάνω κι εγώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Νικόλα Σαμπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας. Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Να πω μόνο αν ακούτε έτσι λίγο περίεργα τον Ιωσήφ. Δεν είναι γιατί έχει κρυώσει οτιδήποτε. Φοράει μάσκα γιατί.
0: Για τυπικούς λόγους.
1: Για τυπικούς και λόγους. Ακριβώς. Οπότε το ακούτε λίγο τη φωνή. Αν την ακούτε διαφορετική, που η φωνή του Καλαμαράκη είναι μία και μοναδική. Δεν ακούγεται διαφορετικά.
0: Καλά, δεν είναι μία και μοναδική.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλές φωνές, καλές φωνές και στο ραδιόφωνο και στο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και στην πολιτική
1: και
0: που
1: στην πολιτική,
0: συνδυάζει
1: βέβαια.
0: Και το τραγούδι.
3: Πίσω από τη γλάστρα με το για σε μη ξέρει που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που...
1: Την αγαπώ τη Δίκη Αναστασίου, τη Βάσια Αναστασίου, συγγνώμη.
0: Η Αναστασία μου, το κλειδί θα είναι πίσω από τη γλάστρα του Γιασεμιού. Να το ξέρουμε αυτό λοιπόν. Εκεί θα είναι το κλειδί, πίσω από τη γλάστρα. Γιατί θα είναι το κλειδί πίσω από τη γλάστρα, κυρία Αναστασίου μου?
3: Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Μάλιστα. Καλά, να
1: βύση
0: το σκεφτώ.
1: Τραγουδάει, κυρία Αναστασίου.
0: Ναι. Να το σκεφτώ, κυρία Αναστασία μου, και να επανέλθω. Το κλειδί πίσω από τη γλάστρα του Γιασεμιού.
1: Ο κύριος Βασίλης λέει: Μαλία, τίποτα κόλλημα θα έφαγε. Και θα τον πήρα ξαναδεί την καλημέρα μου και βραστικά στον Daddy Boy. Καλά, πολύ καλό.
0: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Ο Κώστας λέει: Φαρμακωμένο καλαμάρι, συμφοριασμένο ψωρόγιδο. Δεν μπορώ.
0: Τώρα μεταξύ μας έχει τα δίκια του ο φίλος. Να είσαι καλά, Κώστα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές.
4: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Άρα σήκωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχει έτσι μπει στο κέφαλα. Κατέβασε με βέβαια λίγο το μαξιλάρι που με σήκωσε στα ουράνια σαν να είμαι ο πύραυλος.
1: Είμαι σίγουρη ότι όταν αρρωσταίνει ο Καλαμαράκης, είναι ακριβώς όπως το ακούω αυτό που ακούτε από την ταινία «Η κυρά μας η μαμή», την ξέρω την ταινία. Λοιπόν, είμαι σίγουρη. Όταν του πέφτει μέσα, παίρνει, λέω: Έλα, έλα, πουλάκι μου, τι κάνεις. Δηλαδή, βγαίνει διότι η ψυχή του γιατί έχει. Λίγο πυρετό, αν είχε, δεν είχε πυρετό. Πονά λίγο η κυλίτσα του, κάτι έχει, έτσι. Λες και πεθαίνει, πραγματικά.
0: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάντσι.
1: Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίνη, λέει, στην υπέροχη. Ναι, τώρα υπέροχοι είμαστε. Εντάξει, όχι τόσο υπέροχο σήμερα ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε, το παλικάρι μας.
0: Δεν είμαι υπέροχο.
1: Υπέροχο, αλλά λέω ότι είσαι λίγο αρρωστούλη. Είσαι λίγο. Ρε, παιδί μου, εντάξει, στάθηκε στα πόδια σου, αλλά θες λίγες μέρες να επανέλθεις.
0: Πας γυρεύοντας, κάτζου.
4: Δεν μου λες, έχεις πάει σε γιατρό τώρα τελευταία.
1: Εγώ δεν έχω πάει. Όλο και κάπου πάω κι εγώ. Ξέρεις εσύ.
0: Λέει ο Αβραάμ, μια μέρα έλειψε στη Ρεγεσίβ. Λέει και κόντεψαν οι Τούρκοι να μπουν στο Αιγαίο, ναι, να εμφανιστεί νέο κόμμα και να αλλάξουν οι δημοσκοπήσεις τρεις φορές. Μην ξαναλείψεις.
1: Καλημέρα στο θάλαμο 502, στον πέμπτο όροφο του νοσοκομείου της αεροπορίας.
0: Καλημέρα,
1: ξέρουν
0: παιδιά,
1: εκεί
0: περαστικά
1: που μας ακούνε περαστικά, περαστικά. Επειδή μου είπαν να τους πούμε καλημέρα, καλημέρα λοιπόν, πολλά περαστικά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, τον 44ο. Αγαπητέ Γιάννη, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Σε κατάλαβε ο Γιάννη, σε κατάλαβε. Ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: κύριε Καλαμαράκη, μέχρι στην Αυστρία φαίνεται ότι έχεις χάσει κιλά. Η γραμμάρια, φαντάσου. Αλλά τρολάρε.
0: Λοιπόν, ήταν δύσκολη μέρα, παιδιά, χθες. Πραγματικά, και ήταν πιο δύσκολο ακόμα και το βράδυ. Είχαμε και το βραδινό, αυτό που το πας. Είχαμε και το μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 102-92. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στη σειρά. Έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα. Πάμε τώρα για το βράδυ της Τετάρτης, για το τέταρτο παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών.
1: Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Θέλω ψυχραιμία από όλους. Από όλους ψυχραιμία. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Τι γίνεται? Τα έχεις παρακολουθήσει τα θέματα ή?
0: Τι γίνεται, πες μου, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, να σου πω τι γίνεται. Χαμούλης γίνεται στο πολιτικό. Είχαμε ένα σχηματισμό. Καλά, όχι αυτόν τον ασχηματισμό που λέγαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε όλο το Σαββατοκυριακό. Και ακούνητο ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί αυτό ήταν το κεντρικό πρόσωπο. Μάλλον λεγόταν ότι θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του ασχηματισμού, γιατί όταν φεύγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δει ο μακροβιότερος κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτής της κυβέρνησης και μάλιστα και πετυχημένος, λες κάτι γίνεται τώρα. Δεν έγινε, δηλαδή αρχίσαν τα σενάρια επί σενάριων. Ακούνητο λοιπόν, αλλά είχαμε αλλαγές, είχαμε τον κύριο Κότσιρα, νέα γενιά, ένα πολύ χαμηλών τόνων και πολύ καλό παιδί ο Γιώργος ο Κότσιρας. Ήταν υφυπουργός οικονομικών, έχει περάσει και το Υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός και τώρα αναλαμβάνει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και υποδομών. Στο αρμόδιο, στο Υπουργείο, είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, συνάδελφό μας και βεβαίως, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια και με μεγάλη επιτυχία με το οικονομικό ρεπορτάζ ως υφυπουργός οικονομικών πια, ο κύριος Μαρκόπουλος. Και είχαμε και την κυρία Σούκουλη, πήρε τη θέση
0: του
1: εκλειπώντος Ταγαρά. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, δεν είχαμε κάτι άλλο.
0: Μείνει ένα σχήμα.
1: Εντάξει, μπορεί, ήταν νομίζω χειρουργικές κινήσεις, επειδή έπρεπε να απλωθούν κάποιες θέσεις και επειδή βεβαίως ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος ήταν μέχρι και είναι μέχρι να σήμερα, νομίζω αύριο γίνεται για την Πολιτική Επιτροπή στην Δημοκρατία για τον νέο γραμματέα, θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Δημοκρατίας, χείρευσε η θέση, άρα έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ήταν πάντως έκπληξη το όνομα του κ. Κότσιρα για τη συγκεκριμένη θέση. Εντάξει, δεν αναλαμβάνει, είναι ένα δύσκολο χαρτοφυλάκιο, έτσι. Έχει τόσο υδρόδρομο αυτό το χαρτοφυλάκιο. Να δούμε λοιπόν, έγινε και αυτός ο μήνυ ανασχηματισμός. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός που βρισκόταν στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο είχε ενοχληθεί πάρα πολύ από όσα λέγονταν και γράφονταν. Γι' αυτό και όταν ήρθε εδώ, επέστρεψε χθες, αμέσως έκανε τις συσκέψεις με τους στενούς του συνεργάτες, είχε αποφασίσει ποιους θα βάλει πού και αμέσως ανακοινώθηκαν και αυτές οι μήνυ αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Πάντως έχουμε πολιτικές εξελίξεις σε όλο το τελευταίο διάστημα, οι οποίες θα πυκνώσουν ακριβώς το επόμενο διάστημα και με τη δημιουργία νέου κόμματος.
5: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
1: Ποια πολιτική άνοιξη?
0: Έρχεται η πολιτική άνοιξη, κάνει την επανεμφάνισή της μετά από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν δρομολογείται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, είναι βέβαιο αυτό.
0: Δεν ψήνεται μετά από αυτά που είπε και στην Κρήτη ο Αντώνης Σαμαράς, ότι οι ιδέες για την πατρίδα δεν βγαίνουν στη σύνταξη και ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα κτλ. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, έρχεται η πολιτική άνοιξη.
5: Όπως είπατε, το ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας. I'm
0: Λέω, έρχεται η πολιτική άνοιξη. Δεν ξέρω τώρα πώς θα λέγεται το νέο πολιτικό εγχείρημα.
1: Το
0: αλλά το γεγονός είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει νέο κόμμα.
1: Και ανακατεύεται και θα ανακατευθεί και άλλο η τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Το βλέπουμε ήδη με τα δύο νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν από την πλευρά του κ. Τσίπρα την Ελλάς και από το κόμμα Ελπίδα της κ. Καριστιανού. Βλέπετε πώς έχει αλλάξει ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό. Ξεκάθαρα μέσα και από τις δημοσκοπήσεις. Θα τα πούμε όλα αυτά. Γιατί έχουμε και τα βαντούρια στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχουν η μειοψηφία η οποία έχει στυλώσει τα πόδια. Ο κύριος Φάμελος που είναι ξεκάθαρος ο δικός χάρτης, θα πάμε με τον Τσίπρα. Δεν θα κατέβει, μάλλον καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Αυτό καταλαβαίνω. Ή γίνεται μία. Υπάρχει μία ανακατοσούρα. Μία ανακατοσούρα υπάρχει.
0: Ανακατοσύρ.
1: Ανακατοσύρ.
0: Ακριβώς έτσι.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
0: Αυτό ακριβώς απέδειξε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό το απέδειξε. Ο, να τα λέμε.
1: Α, τα λέμε όλα.
0: Τα λέμε. Είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
1: Και τώρα ξέρεις και η συζήτηση είναι και σε δύσκολη θέση ο κ. Φάμελος. Βεβαίως η πρόταση του κ. Φάμελου πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτή η συμπόρευση όμως, όπως είπε χθες, άκουσα τον κ. Νίκο Παπά, να λέει ότι πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο το σχέδιο. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Πρέπει να επικοινωνήσει ο κ. Φάμελος με τον κ. Τσίπρα και να μας πει ποιο είναι το σχέδιό του. Αυτό δεν είπε ο κ. Παπά.
0: Ναι, τον παρακολούθησα. Μίλησε στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοντρότσου στο Άξιον 24. Ξεκίνησε απαντώντας το ερώτημα εάν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Αν θα είναι υποψήφιος. Και απάντησε λοιπόν ο Νίκος Παπάς.
7: Στις επόμενες εκλογές, με ποιο κόμμα θα είστε υποψήφιος?
8: Εγώ με το
7: θα είστε υποψήφιος
8: με το ΣΥΡΙΖΑ,
7: θα πάτε σπίτι σας?
8: Με το ΣΥΡΙΖΑ και τη συμμαχία που θα καταφέρει να χτίσει. Είμαστε την επόμενη μιας κεντρικής επιτροπής.
7: Είστε σίγουρος ότι θα είστε υποψήφιος?
8: Είμαι σίγουρος ότι θα δώσουμε τη μάχη όσοι θέλουμε και όσοι μπορούμε. Ξέρετε, αυτό δεν γίνεται. Είπα, όσοι θέλουμε και όσοι μπορούμε.
9: Άρα το κόμμα θα είναι εν ζωή, θεωρείτε?
8: Απολύτως. Διότι και ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι αυτό που ψηφίσαμε δεν είναι αυτοδιάλυση. Αυτό βέβαια περιμένει να αποδειχθεί.
1: Μένει να αποδειχθεί, λέει ο Νίκος Παπάς. Εγώ θα είμαι, λέει, κανονικά υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο και στο ίδιο μήκος κύματος και η κυρία Ρένα Δούρου, που την άκουσα νομίζω στην ΕΡΤ χθες, να λέει ακριβώς το ίδιο. Τι με ρωτάτε? Εγώ θα είμαι κανονικά βουλευτής, υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο οποίος είναι εν ζωή, λέει ο Νίκος Παπάς.
1: Ναι, το λέει, το ξεκαθαρίζουνε.
0: Και στη συνέχεια είπε αυτό το οποίο αναφέρθηκε σε συνωρίτερα. Δηλαδή ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποια είναι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βάζει και μία άλλη παράμετρο ο Νίκος ο Παπάς, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για να την ακούσουμε.
8: Ο Σωκράτης Φάμελος είναι υποχρεωμένος να φέρει μία συμφωνία με τον Τσίπρα γρήγορα.
7: Γιατί?
8: Τι γιατί? Χωρίς συμφωνία θα πάμε?
9: Μα δεν είπε.
8: Ναι, αλλά δεν είπε ο Φάμελος ότι ψηφίσαμε ότι διαλυόμαστε και πάμε κατά μόνας κάπου. Πρέπει να γίνει συντεταγμένη συνεργασία. Αυτό καταγράψαμε. Υπήρξε μια απόφαση η οποία χρήζει ερμηνείας. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Το καταλαβαίνετε.
7: Τι εννοείται γκρίζες ζώνες?
8: Ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τώρα μέχρι τις εκλογές? Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του? Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης ψηφοδελτίων? Τι κάνουμε από αύριο? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συγκροτημένη δύναμη η οποία έχει οργανώσεις, βουλευτές,
9: έχετε και χρηματοδότηση. 7 εκατομμύρια νομίζω με το ΦΕΚ του 2026.
8: Το επισημαίνετε πάρα πολύ σωστά. Είναι 7 εκατομμύρια φέτος και 7 του χρόνου. Α, 14 εκατομμύρια τακτική χρηματοδότηση. Συν η έκτακτη εκλογική.
0: Είναι και τα 14 εκατομμύρια, Κάτζου. Συν την έκτακτη χρηματοδότηση.
1: Είναι κόμμα και είναι βουλευτικό, ΣΥΡΙΖΑ. Και κόμμα που δεν είναι, μετράει κάποια χρόνια. Δηλαδή δεν είναι, είναι ιστορικό κόμμα της αριστεράς.
0: Που
1: δεν
0: θα
1: είναι πάντα
0: 14 του ιστορικού κόμματος.
1: Αυτά δεν το ξέρω.
0: 14 εκατομμύρια, παιδιά. Όπα, κρατική χρηματοδότηση και έρχεται και η έκτακτη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να πούμε... Είναι και το κτίριο. Και είναι και ο σταθμός.
1: Και οι εργαζόμενοι.
0: Και είναι η εφημερίδα.
1: Και οι εργαζόμενοι.
0: Τι θα γίνει
1: τώρα? Εργαζόμενοι, παιδιά, κανείς δεν μιλάει για τους εργαζόμενους. Τι θα γίνουνε? Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε δύο ηλεκτρολόγους που μας ακούν, μάλιστα σε εργοτάξιο. Στον Νίκο Δημήτρη και στον Χάρη Στέφανο. Νίκος Δημήτρης, Χάρη Στέφανος. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Που
0: καλημέρα.
1: Γελάνε με τον Τρυφωνάκο. Τι, Τρύφωνα, Τρύφωνας. Ο Τρύφωνας, θα θυμάστε τον Τρύφωνα. Τρύφωνας είναι ο Καλαμαράκης.
0: Καλά, Τρύφωνας είναι μόνο η Κάτζου τώρα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Εντάξει, λόγω της ημέρας να το δανειστώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει και σαλεύω.
10: Ρε, σαλεύει ο Τρύφωνας. 8! Σηκώνε το Τρύφωνας.
0: Σηκώθηκε ο Τρύφωνας.
1: Κοιτάξτε, έχει βγει μια δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Να σας δώσω τώρα τα βασικά αποτελέσματα. Είναι στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16% και ακολουθούν το Πασόκ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κυρία Καριστιανού, με 8,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 4,6%, η Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%. ΣΥΡΙΖΑ 0,6%.
0: ΣΥΡΙΖΑ 0,6%.
1: Ναι, με βάση τη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.
11: Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει.
1: Πανάθεμάσαι.
0: Έτσι όπως το άκουσα τώρα, τι να κάνω.
1: 0,6 αυτή το δίνει.
0: Ναι.
1: Νίκη 0,4 και Νέα Αριστερά 0,4. Άρα, εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει εξαήλωσει το ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι περίμενε στις εκλογές. Ήταν η εξωματική αντιπολίτευση από τις εκλογές.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, την
0: φυσικά.
1: Έχασε τη θέση μετά τη διάσπαση.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, να τα λέμε αυτά.
0: Είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολλές οι διεργασίες, είναι πάρα πολλές οι ζυμώσεις που γίνονται εκεί και στο παρασκήνιο. Γιατί τα θέματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και μόνο πολιτικά. Έχουν και άλλες προεκτάσεις, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Νίκο τον Παπά. Αλλά οι διεργασίες και οι ζυμώσεις γίνονται και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, εκεί που περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Και αυτό φέρνει μια ανακατοσύρ στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Γιατί σου λέει τώρα, άμα έρθει ο Καλαματιανός, κάτι δεν θα κόψει. Είναι λογικό.
12: Εμπρός! Έρχεται με φόρα ο Καλαματιανός!
13: Μπράβο, Αντώνη.
1: Μπράβο, Αντώνη.
0: Μπράβο,
1: με φόρα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν την κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Αρετή μου, καλημέρα, την αγάπη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Θοδωρή, ο οποίος εκφράζει κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Αγαπητέ Θοδωρή, αυτά είναι τα ποσοστά από όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, δεν είναι μία και δύο. Όλες όσες έχουν δει το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό έχουν περίπου τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή, σταθερό προβάσμα για τη Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται η πρώτη θέση.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι.
0: Δεύτερη θέση, σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι η Ελλάς. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι να κάνουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε, είπε γεια σας, γύρισα. Χωρίς να κάνει κάτι άλλο, χωρίς να παρουσιάσει πρόσωπα, χωρίς τίποτα. Και γράφει 15 άρια και 16 άρια.
1: Τα πρόσωπα είναι τα καινούργια αυτά, τα πρόσωπα που βγαίνουν και στα κανάλια, στα ραδιόφωνα κτλ. Δεν έχει παρουσιάσει όμως ακόμα το πλήρως πρόγραμμά του και δεν έχει παρουσιάσει και την ανθρωπογεωγραφία τη συνολική του κόμματος. Απλώς όπως το είπε ο Ιωσήφ, ήρθε, έκανε αυτή την ανακοίνωση του κόμματος από το θυσίο και τα νέα πρόσωπα μετά από λίγο ανακοινώθηκαν και πλασαρίστηκε κατευθείαν στη δεύτερη θέση.
0: Αφού γράφει 15 άρια και 16 άρια.
1: Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, αυτό λένε και από το Πασόκ, ότι υπάρχει αυτό το πουσάρισμα, το boost, επειδή του πρώτου εμφανιζόμενου. Εγώ.
0: Έξω, το καταλαβαίνω
1: ναι,
0: αυτό.
1: Και θα δούμε τι θα γίνει, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Εντάξει, ισχύει αυτό. Πολλές φορές ισχύει στην πολιτική. Από την άλλη, γράφει. Τι να κάνουμε.
1: Πάντως η Νέα Δημοκρατία έχει double score από το δεύτερο σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι. Τώρα να με το λέει. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως.
0: Συμφωνούμε, Αμαλία μου.
14: Ο θεριστής έρχεται.
0: Ήρθε με φόρα ο θεριστής. Αλλά τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Και όπως λέει ένας φίλος εδώ που στέλνει, μου λέει ναι, αλλά δεν έχεις πει, Αμαλία μου, ότι ο Τσίπρας επέστρεψε με μικρότερο ποσοστό από ό,τι έφυγε το 2023. Ναι, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ότι το ποσοστό τώρα που συγκεντρώνει η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι χαμηλότερο το ποσοστό σε σχέση με αυτό που πήρε στις τελευταίες εκλογές που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να δούμε όμως τι θα γίνει και ξαναλέω. Να δούμε και από φθινόπωρο τις δημοσκοπήσεις. Εκεί θέλω να πω ποια θα έχει αποκρισταλωθεί η εικόνα στο πολιτικό σκηνικό.
13: Real FM. Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
14: Η ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, επηρεάζοντας άμεσα το ΑΕΠ, την απασχόληση και το εμπορικό συζύγιο της χώρας. Το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο, καθώς τα έσοδα της Ελλάδας από τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας άγγιξαν τα 972 εκατομμύρια ευρώ, επισφραγίζοντας τη στρατηγική μετατροπή της χώρας σε υπολογίσιμο εξαγωγέα πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πιλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
16: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days.
19: Από τη το FM στους 103,3.
20: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
21: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
22: Το σπίτι μας.
21: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
22: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
21: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
22: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
21: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
19: Λατό FM στους 103,3.
2: Πατικών Λυκείων. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των

0: χρηματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο ως Εγάλεως στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ανόδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος Βουλιαγμένης Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία.

0: Έλα, παιδί μου, μπες εσύ. Μην με δυσκολεύεις τώρα.
1: Εγώ δεν σε δυσκολεύω,
0: που
1: περιμένω.
0: Λίγο μαρουστούλης.
1: Τι τραγουδάς τότε αφού είσαι αρρωστούλης?
0: Άλλο αυτό.
1: Α, τι άλλο αυτό, τα φτάκια μας όμως τα χρειαζόμαστε.
0: Το τραγούδι, τι τα θέλεις, τα χρειάζεσαι.
1: Ε, βέβαια.
0: Α, πας σε γυρεύοντας.
2: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που...
1: Πολύ και
0: έρχομαι να τα βρω πίσω από τη γλάστρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: σε περίπτωση που δηλαδή.
1: Λέει ο Πέτρος, να σας θυμίσω ότι στις εκλογές του 23 όλες οι δημοσκοπήσεις έδιναν διαφορά Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ από 2 σε 7 μονάδες. Τελικά ήταν 20. Αργότερα οι έγκυροι δημοσκόποι μας είπαν ότι πίεζε ο ΣΥΡΙΖΑ και του έβαζαν παραπάνω. Δημοσκοπική δημοκρατία έχουμε? Αυτό λέει ο Πέτρος.
0: Υπάρχει μια επιφύλαξη σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων. Υπάρχει ο Κώστας, ο οποίος λέει: έχω μια απορία. Τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού τα μετρούσαν στις δημοσκοπήσεις πριν ακόμα εμφανιστούν. Το κόμμα Σαμαρά λέει: γιατί δεν το μετράνε στις δημοσκοπήσεις?
1: Το μετράνε, κάποιοι το μετράνε. Ρωτάνε την πιθανή ψήφο. Έτσι. Δεν μετράνε, πώς δεν μετράνε. Και λέμε και από πού παίρνει κτλ. Εγώ έχω δει δημοσκοπήσεις και εξαμενές και πόσο μπορεί να πάρει ο κύριος Σαμαράς σε δυνητική ψήφο κτλ. Όχι, όχι. Θα πιω στο λεωκό Κώστα μου, όχι, διαφωνώ. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που παίζει και ο κύριος Σαμαράς με το βεβαίως στο επίπεδο της δυνητικής ψήφου. Δυνητικής ψήφου.
0: Για πάμε και λίγο στα θέματα της καθημερινότητας, γιατί στέλνει η μήνυμα ο Στάθης, ο οποίος είναι λογιστής. Και λέει ότι εδώ και καιρό δεν λειτουργεί η πλατφόρμα για τη δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Μπορείτε να μας πληροφορήσετε λέει, τι συμβαίνει, γιατί λύγει η προθεσμία υποβολής? Από ό,τι γνωρίζω, η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου.
1: Ναι, μέχρι 15 Ιουνίου έχουμε μηνύματα από χθες. Δεν έχω επικοινωνήσει, δεν έχω καταφέρει για να μάθω. Πάρα πολλά μηνύματα και χθες ότι δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Όταν θα έχω μια απάντηση, θα σας τη μεταφέρω.
0: Από την άλλη, ο Νίκος, άλλο μήνυμα. Ο Νίκος εργάζεται στην ΟΣΥ. Και λέει, ακόμα δεν έχουμε υπογράψει σύμβαση στην ΟΣΥ. Έχουν μείνει απλήρωτες εκκρεμότητες, παιδικοί σταθμοί, λογοθεραπείες κτλ. Κατά τα άλλα, όμως, στους Μητροπολίτες δίνεται αύξηση. Το άκουσα αυτό, με τον αιώνιο.
1: Χθες τα είπαμε, εδώ με τον Σπύρο, ναι.
0: Ναι, δεν ήμουν εδώ χθες, αλλά οι Μητροπολίτες παίρνουν αύξηση. Δεν μιλάμε τώρα για τους απλούς ιερείς, έτσι, για τους Μητροπολίτες. Εκεί είπαν οι αυξήσεις και σου λέει ο Νίκος, εμείς για παράδειγμα δεν έχουμε υπογράψει ακόμα ούτε σύμβαση και έχουν μείνει όλες οι εκκρεμότητες πίσω. Εκεί πέρα, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν χρήματα και να δίνονται?
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ναι, απάντησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στο briefing στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και είπε ότι ήταν κάτι που έγινε δίκαιο, γιατί πρέπει οι Μητροπολίτες που διοικούν μια Μητρόπολη να λαμβάνουν τα χρήματα του Γενικού Γραμματέα. Δεν είναι 5.000.

0: Λες αυτά είναι μεικτά, είναι περίπου 2.700-2.800, τώρα δεν ξέρω, εντάξει δεν τα λες και μικρό μισθό, δεν το λες και χαμηλό μισθό, 2.800, δεν το λες, αλλά πάντως έδωσε την εξήγηση χθες ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στο briefing.
1: Όχι, λίγο θα έρθει ο Βολάνιος.
2: Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια.
1: Άστα να πάνε. Θα πάμε και στα του Πασόκ σε λίγο, αλλά Αμαλία μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων.
0: Ναι.
1: Γιατί γράφουν σήμερα τα νέα ότι λύθηκε ο Γρίφος σχετικά με εκείνη τη δυσοσμία.
0: Σώπα, εντάξει, δόξα τω Θεώ, το μεγάλο δύναμο.
1: Που είχε βρωμήσει ο τόπος εκεί στο νότιο μέτωπο, το παραλιακό, που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να σταθούν και όλοι ρωτάγαμε, ρε παιδιά, τι μυρίζει, τι μυρίζει. Όλοι λέγανε κλούβιο αυγό κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη που κάνουν σήμερα τα νέα. Χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων που κινήθηκε στις παράκτιες περιοχές και από τα ευρήματα προκύπτει ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν σε συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο. Οπότε ήταν κάποιο πλοίο.
0: Μάλιστα.
1: Που βρισκόταν στην περιοχή. Τώρα προπάνιο ήταν, βουτάνιο ήταν.
0: Εντάξει.
1: Κάτι άφησε.
0: Λύθηκε ο Γρίφος πάντως.
1: Κάτι άφησε εκεί να πλανάτε στον αέρα με αποτέλεσμα να βρωμήσει όλη η περιοχή. Οπότε λύθηκε και αυτό το μυστήριο σχετικά με την δυσοσμία και τι την προκάλεσε το προηγούμενο διάστημα. Πλοίο λοιπόν και η οσμή προέρχεται ή από προπάνιο ή από βουτάνιο.
0: Σχετικά με τις δηλώσεις για τα καθάριστα οικόπεδα, μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα ότι γίνονται κανονικά. Μάλιστα, ακροατές το λένε και εδώ στα μηνύματά τους, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Κοιτάξτε αν έχετε δηλώσει σωστά το κτήμα, το οικόπεδο, οτιδήποτε. Μήπως υπάρχει κάποιο λάθος στοιχείο και δεν παίρνει τη δήλωση. Γιατί η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά. Και το λένε άνθρωποι που έχουν κάνει τη δήλωση, αλλά και εγώ που ρώτησα τώρα, μου ήρθε μήνυμα ότι λειτουργεί κανονικά η πλατφόρμα. Μήπως κάτι συμβαίνει, ξέρετε, με τα στοιχεία που δηλώνουμε, να, που δηλώνει ο καθένας.
1: Ο Κώστας, για παράδειγμα, λέει μόλις έκανα δήλωση καθαρισμού οικοπέδου.
0: Να, κανονικά. Αυτό σου λέω.
1: Ναι. Ο Γιώργος από την άλλη λέει: η πλατφόρμα δεν δουλεύει γιατί το Σαββατοκύριακο έκανε το κτηματολόγιο εργασίες στους χάρτες του και από τότε δεν δουλεύει τίποτα. Ούτε η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα, ούτε για τα τοπογραφικά που ανεβάζουμε στα κτηματολογικά σχέδια. Τι να σου πω, δεν είναι δύο διαφορετικές καταγραφές.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίσεις. Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, ευτυχώς, γιατί τώρα ήρθε η ώρα του Παναγιώτη Βολάνη. Ο Παναγιώτης είναι στο στούντιο. Παναγιώτη μου, ξεκίνα από εκεί που πρέπει, ξέρεις εσύ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Θα αρχίσω από εκεί που οφείλω για να ενημερωθεί πρώτα το ακροατήριο των οδηγών. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαδάρι μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πατησίων Πειραιός Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό, στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλήρου, στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσι στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Εκεί τρέχει το τρένο του Coach Μπαρτζόκα με 102 χιλιόμετρα. Στην Αττική οδό.
1: Τι κάνει.
3: Τρέχει.
1: Ποιο τρέχει?
3: Το τρένο του Coach Μπαρτζόκα.
1: Με πόσο?
3: 102, τόσο πόντους δεν φοράει.
2: Ξεγουφιασμένο στραβάδι.
3: και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βουλάνιο.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα και στο Στέφανο. Οι κτηματολογικοί χάρτες λέει όντως δεν δουλεύουν. Α, έχουμε ναι. Λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα και για αυτό το θέμα. Καλημέρα Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μου τι γίνεται και με τον πόλεμο, τι εξελίξεις έχουμε.
0: Τι να σου πω, δεν έχω καταλάβει. Ότι είναι πολύ κοντά, έχουμε πάλι μια συμφωνία ουσιαστικά με την παρέμβαση του Τραμπ, ο οποίος είπε στον Νετανιάχου ότι θες δεν θες θα κάνεις τη συμφωνία και μην χτυπάς το Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Από εκεί και πέρα είναι κοντά, λέει, και η συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν. Τώρα, τι να σου. Εσύ τα πιστεύεις όλα αυτά.
1: Έχω βαρεθεί.
0: Έχω βαρεθεί πραγματικά.
1: Εχθές
0: το πετρέλαιο έκανε με ένα έτσι άλμα. Μετά εντάξει σταθεροποιήθηκε. Οι αγορές κρατούν την ανάσα τους. Οι οικονομίες το ίδιο. Και παίζει αυτό το παιχνίδι του σκύλου με τη γάτα. Όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, όχι αντιμεθαύριο. Η συμφωνία εννοώ. Αλλά οι συνέπειες είναι συνέπειες. Και ο πόλεμος συνεχίζεται.
1: Πάντως σήμερα οι τιμές των καυσίμων
0: ήταν ελαφρώς ομοιωμένες.
1: Ήταν από 1,986 η αμόλυβδη μέχρι 1,989. Δηλαδή σε σχέση με αυτό που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε μία πτώση.
0: Και τώρα θα δει και άλλη πτώση. Γιατί το Brent σήμερα κατρακυλά στα $93 το βαρέλι. Είχε φτάσει μέχρι και 98-99 χθες. Μετά έπεσε στις, πιο αργά. Και τώρα είναι στα $93 το βαρέλι.
1: Βέβαια, απέχουμε πολύ από εκεί που ήμασταν πριν καλά, από τον πόλεμο. Έτσι, στο 1,970 κάτι. Αλλά έχουμε φύγει από τα 2 ευρώ. Ναι. Δηλαδή, η τιμή κυμαίνεται εκεί. 1,986-1,989.
0: Μόλις ο Τραμπ πριν από λίγη ώρα τι δήλωσε, ότι είναι στην τελική ευθεία η συμφωνία με το Ιράν. Το Ορμούς θα μπορούσε να ανοίξει σε 2-3 μέρες. Μωρέ, τα έχουν ξανακούσει αυτά. Εδώ και 2 μήνες, 3 ακούμε. Αλλά που είναι το τέλος, δεν το βλέπουμε. Αυτό δήλωσε ο Τραμπ. Σε 2-3 μέρες. Δεν μπορεί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Μακάρι.

Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, να μιλήσουμε για τα προβλήματα στον τομέα της υγείας. Τι γίνεται με τα νοσοκομεία, τι γίνεται με τα ραντεβού, έτσι. Και στείλτε μας και τα μηνύματά σας, να ρωτήσουμε και τον Υπουργό να μας απαντήσει.

0: FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
12: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι, πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Real FM και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, και να τον καλημερίσουμε. Κύριε Θεμιστοκλέους, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Πάμε λίγο λοιπόν στα θέματα. Τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ. Ξέρουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προκήρυξη για 1131 θέσεις ιατρικού προσωπικού. Υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής και πόσες συνολικά θα γίνουν προσλήψεις φέτος?
1: Καλημέρα ξανά. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Ακόμη δεν έχει κλείσει η διαδικασία, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για τις θέσεις της Αττικής. Έχουμε πολλαπλούς υποψηφίους. Αυτό είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν θέσεις που πλέον διεκδικούνται από 8, 9 και 10 γιατρούς. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά καλό για το ΕΣΥ. Δείχνει ότι το ΕΣΥ είναι ξανά ελκυστικό για τους νέους γιατρούς και δίνει και στη δυνατότητα να επιλέγεται ο καλύτερος ανάμεσα σε αρκετούς γιατρούς.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή η συμμετοχή μέχρι τώρα ποια είναι?
1: Τα αποτελέσματα της συμμετοχής θα τα ανακοινώσουμε σε μία εβδομάδα.
2: Ναι, αλλά η τάση που βλέπετε μέχρι τώρα.
1: Η τάση που βλέπουμε είναι αυτό που σας είπα. Είναι πολύ αυξημένη η συμμετοχή σε σχέση με τις προηγούμενες προκηρύξεις.
0: Μάλιστα. Θα γίνουν και άλλες προσλήψεις, κύριε Θεμιστοκλέους?
1: Αυτή τη στιγμή η προκήρυξη αυτή που μιλάμε αφορά 1131 θέσεις. Για το 2026 έχουμε 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 επικουρικό προσωπικό. Άρα είναι ένα μικρό τμήμα των συνολικών προσλήψεων του έτους. Έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα για το νοσηλευτικό προσωπικό για την Αττική και προχωράμε σε πρόσληψη όποιου έχει καταθέσει χαρτιά και θέλει να εργαστεί σε νοσοκομείο της Αττικής, και μέσα στην μία εβδομάδα, αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα ανοίξει η πλατφόρμα για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στα νοσοκομεία της περιφέρειας.
2: Τώρα, κάτι το οποίο μας απασχόλησε πολύ το τελευταίο διάστημα είναι το θέμα των βαρέων και αθυγιεινών για τους νοσηλευτές κυρίως, αλλά και για τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Από πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό το μέτρο, δηλαδή πότε υπολογίζεται?
1: Είναι από την αρχή του έτους, ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών, το οποίο ικανοποιείται και έχουμε την ένταξή τους στα βαρέα και αθυγιεινά.
2: Εδώ μιλάμε δηλαδή νοσηλευτές, διασώστες
1: και οδηγοί ασθενοφόρων.
2: Και οδηγοί ασθενοφόρων
1: στα κέντρα υγείας.
0: Μάλιστα. Αυτές τις τρεις κατηγορίες δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα για το ηλεκτρονικό ραντεβού. Υπάρχουν και παράπονα ότι δεν βρίσκουν εύκολα ραντεβού ο κόσμος. Θέλω να μας πείτε σε ποιο βαθμό το νέο σύστημα έχει μειώσει την ταλαιπωρία και το χρόνο αναμονής των πολιτών στο να κλείνουν το ραντεβού και αν είναι επιτυχημένο αυτό το εγχείρημα και πού οφείλεται αυτή η επιτυχία, αν υπάρχει.
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα, που οφείλεται η επιτυχία. Η επιτυχία οφείλεται ότι διπλασιάσαμε τα ραντεβού τα οποία δίνουν οι γιατροί στο σύστημα.
0: Ναι.
1: Από 4 εκατομμύρια που ήταν τα ραντεβού που δίνανε ετησίως, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 8 εκατομμύρια. Έγινε γιατί δόθηκε οδηγία στους γιατρούς να κάνουν τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα. Αυτό έφερε ένα πολύ μεγάλο διπλασιασμό των ραντεβού. Από εκεί και πέρα τα παραδείγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Για να έκλεινες ραντεβού για καρδιολόγο στην Αττική, ήθελες 8 με 10 μήνες. Αυτή τη στιγμή μπορείς να κλείσεις σε μία εβδομάδα. Για καρδιολόγο ήθελες 2 με 3 μήνες. Υπάρχει νοσοκομείο το οποίο βρίσκεις σε μία εβδομάδα. Τα παράπονα τα οποία αναφέρεστε, υπάρχουν περιοχές τα οποία δεν έχουν ακόμη αυξημένο χρόνο ραντεβού, το οποίο σε κάποιες περιοχές ή σε κάποιες ειδικότητες είναι πραγματικό. Σε κάποιες άλλες, σας λέω και τώρα, αν μπούμε στην εφαρμογή για καρδιολόγο για ραντεβού, υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία και αρκετά μάλιστα δίνουν ραντεβού μέσα στις επόμενες 4 μέρες. Και υπάρχουν νοσοκομεία όμως, συγκεκριμένα τα καρδιολογικά τμήματα, τα οποία μπορεί να δίνουν ραντεβού σε ένα μήνα ή ένα μισή μήνα. Άρα ο πολίτης θα πρέπει να ψάξει και γειτονικά νοσοκομεία για να βρει ραντεβού.
2: Τώρα, κύριε Θεμιστοκλέους, για να πάμε και στα ερωτήματα των ακροατών. Ακροάτρια εδώ πέρα ρωτάει, το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας έχει σταματήσει, λέει, να στέλνει μηνύματα στους δικαιούχους για ένταξη με τελευταία ημερομηνία 31 Τρίτου. Πότε θα σταλούν μηνύματα στους δικαιούχους που ολοκλήρωσαν την εξέτασή τους Απρίλιο και Μάιο και τι προβλέπετε για τους ήδη ενταγμένους στο πρόγραμμα μετά την 8η συνταγογράφηση που είναι προγραμματισμένη? Είναι πολλοί άνθρωποι, λέει, που έχουν βοηθηθεί από το πρόγραμμα και αγωνιούν για τη συνέχεια.
1: Το πρόγραμμα έχει εξαιρετική επιτυχία. Είναι, όπως το λέει, που έχει βοηθηθεί με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα στη μείωση του βάρους. Το λέω πολύ απλοϊκά.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Καλά το λέτε.
1: Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία προσφέρει το πρόγραμμα. Συνεχίζει το πρόγραμμα. Θα σταλούν τα μηνύματα. Δεν είναι εύκολο να σας πω ακριβώς την ημερομηνία, αλλά το πρόγραμμα συνεχίζει.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας μιλήσουμε λίγο για το χρόνο αναμονής στα επίγοντα. Το βραχιολάκι αν έχει λειτουργήσει και τις ανακαινήσεις στα ΤΕΠ. Πού βρισκόμαστε? Γιατί υπάρχουν και σε αυτό το κομμάτι παράπονα, ότι δεν έχει μειωθεί, αλλά όχι σημαντικά ο χρόνος αναμονής.
1: Ναι, έχει μειωθεί. Ήταν 9 ώρες αναμονής όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα των επίγοντων περιστατικών. Αυτή τη στιγμή είμαστε λιγότερο από 4 ώρες.
2: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι το οποίο είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, mm-hmm. μια πολύ σημαντική βελτίωση.
0: Το βραχιολάκι λειτουργήσε δηλαδή?
1: Εξαιρετικά, το βραχιολάκι ήταν ένα από τα 3 μέτρα τα οποία λειτουργήσε και έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Ένα παράπονο, κύριε Θεμιστοκλέους, για να το καταγράψετε, μας το έχει στείλει ο κύριος Ζόμπολας, είναι επώνυμο το μήνυμά του. Χθες η γυναίκα μου πήγε το παιδί, λέει, στο κέντρο υγείας Πύλου Νέστορος, έλειπε με άδεια η παιδίατρος και δεν είχε γιατρό για να κοιτάξει το παιδί 4 ετών. Είναι μήνυμα ακροατή, χθεσινό περιστατικό στο κέντρο υγείας Πύλου Νέστορος, έλειπε με άδεια η παιδίατρος. Οπότε θα πρέπει να το δείτε.
1: Να το δούμε. Από τη στιγμή που λείπει η παιδίατρος, θα υπήρχε, δεν το ξέρω το περιστατικό, γενικός γιατρός που μπορείς να αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεμιστοκλέους, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
8: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Λατό FM.
10: στους 103,3.
11: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
12: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
11: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
12: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
11: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
12: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
11: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
12: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
11: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
13: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
14: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
15: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
16: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Ωφελήσε από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο προπονητή Μάρκο Νίκολιτς έως το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΠΑΕΑΕΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
24: Προς
0: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Κατζού, ίδιες είστε. Παιδιά, επειδή το τραγουδάει τώρα.
1: Δεν θα έκανα καριέρα τραγουδίστρια.
0: Είστε ίδιες.
1: Ίδιες, αυτό.
0: Ίδιες και παράλλα.
1: Το ξέρω όμως το τραγούδι και μ' αρέσει.
0: Παιδιά, το ξέρει. Απέτυχε ανακατοτά.
1: Ναι.

0: καλοκαιράκι έχει μπει, έχουμε έτσι ανεβασμένη διάθεση σε περίπτωση που είναι και το γιασεμί, η γλάστρα είναι το κλειδί από πίσω, εύκολη η πρόσβαση, αν σε περίπτωση που λέμε τώρα, ναι. Αλλά η κυρία Βάση Αναστασίου, που
1: ωραία,
0: αυτή η εκπομπή εδώ την αγαπάει πάρα μα
1: ναι,
0: πάρα πολύ,
1: λατρεύει.
0: Γιατί έχει πει εκπληκτικά πράγματα τον τελευταίο καιρό, έκανε έναν παραλυρισμό λοιπόν του τραγουδιού αυτού, της Ανασβήση, με το Πασόκ. Έδινε λοιπόν συνέντευξη η Βάση Αναστασίου στη Σάσα Σταμάτη και αποδέχθηκε το challenge.
2: Θέλω να κλείσουμε ευχάριστα και να μου τραγουδήσεις ένα κομμάτι της Βύση.
3: Θες να το ζήσεις αυτό, Είμαι εξαιρετικά, έχω κακή φωνή. Ωραία. Πίσω από τη γλάστρα.

0: και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ αν το αφιερώσουμε.
1: Θέλεις ξανά να έρθεις, ναι. Αφιερωμένο στους ψηφοφόρους του Πασόκ, λέει η κυρία Αναστασίου.
2: Ω, Πασοκάρα!
1: Έτσι ακριβώς, 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Σε περίπτωση που Αμαλία μου, Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Και ο άρρωστος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
4: Φάρμακα. Παίρνω φάρμακα. Πολλά φάρμακα. Γρυπέξ για τη γρήπη. Διξέξ για το δίχα. Λαριγκέξ για το λαιμό. Κομαρέξ για τις κομάρες.
3: Ναι, για... μια σακούλα φάρμακα. Δεν είναι αλήθεια αυτό.
1: Πολλά
3: μια σακούλα.
1: Φάρμακα.
3: Πολλά φάρμακα, τσαγάκι και φρυγανίτσα. Αυτά είναι.
1: Νικόλαο Σαβρανίδη, επιμέλεια του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
3: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρεις πως είναι μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα Public και στα Public Plus Home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα με στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση. Έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Μας στέλνει ένα μήνυμα τώρα ο Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστο, και λέει. Όσον αφορά τα ακαθάριστα οικόπεδα, από την Παρασκευή προσπαθώ να δηλώσω και έχω φάει μεγάλη ταλαιπωρία, 2 ώρες περίπου αναμονή στα τηλέφωνα. Τελικά λέει, έστειλα email και μπορώ να πω ότι μου απάντησαν άμεσα. Τι ήταν η απάντηση? Ότι σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 5/6, επειδή υπάρχει κάποιο σφάλμα, υπάρχει προσπάθεια υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η εν λόγω παρατηρηθήσα δυσλειτουργία έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία προς επίλυση, η οποία αναμένεται προσεχώς. Παρακαλούμε, όπως συνεχίσετε τις προσπάθειες για την επιτυχή υποβολή της δήλωσης καθαρισμού από Τετάρτη 10 Ιουνίου. Υπήρξε απάντηση λοιπόν,
3: μάλιστα,
1: από τη συγκεκριμένη υπηρεσία ότι όντως υπάρχει πρόβλημα με τα ακαθάριστα και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά η πλατφόρμα από Τετάρτη, από αύριο δηλαδή, 10 Ιουνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο για την ενημέρωση. Ο Γιώργος από την άλλη άκουσε τώρα το τραγούδι που αφιέρωσε η κυρία Αναστασίου στους ψηφοφόρους του Πασόκ και λέει και το Ηλία Ρίξτο αφιερωμένο στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Άστο εκεί τώρα στην Κουμουνδούρου. Έχουν άλλα άσματα τα οποία ακούνε. Αν περάσεις για παράδειγμα τώρα έξω από την Κουμουνδούρου, παίζει τέρμα στα ηχεία το ακόλουθο άσμα.

0: τα μάζεψα τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι. Να δούμε τι θα γίνει και με το σπίτι όμως. Γιατί τα έλεγε ο Νίκος Παπάς στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Είναι και το σπίτι, είναι και η χρηματοδότηση, 14 εκατομμύρια.
1: Είναι και τα μίντια, είναι και εργαζόμενοι. Υπάρχουν θέματα ανοιχτά. Δημήτρη μου, τι νοείς ότι εγώ φταίω που αρρωσταίνει ο Καλαμαράκης? Λέει 20 δίκιο. Χρόνια στο σταθμό, δεν είχες αρρωστήσει ούτε μία μέρα. Έχει δύο δίκιο. Χρόνια εκπομπή με τον Σατανά, εγώ είμαι, μέχρι και νοσοκομείο πήγες.
0: Όντως, έχει δίκιο.
1: Εγώ φταίω που μεγαλώνει και έγινε αυτό και έχει προβλήματα υγείας.
0: Από το 2007, δηλαδή 19 χρόνια όντως, στο σταθμό, δεν είχα λείψει για λόγω υγείας ποτέ, ρε παιδί.
1: Τι φταίω εγώ που μεγαλώνεις και σε πιάνουν ιώσεις και σε πιάσει το στομάχι σου και πήγες στο νοσοκομείο?
0: Από τότε που έχω μπλέξει με την κάτζου,
1: ναι,
0: ρε παιδιά,
1: φταίω,
0: ένα
1: φταίω.
0: Περίεργο πράγμα, δεν θέλω να πω κάτι.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Λέω, κοίτα να δεις τώρα μια σύμπτωση, έτσι, πώς θα φέρνει η ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Σύμπτωση ήταν. I'm riding high. Τώρα, να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό. Ναι, ναι, ζεστό. Εγώ, για παράδειγμα, σήμερα το πρωί, που ήθελα να φτιάξω το τσαγάκι μου, πάτησα το ζεστό, μου έβγαλε την κατάλληλη θερμοκρασία και είχα το τσάι μου μέσα σε ένα λεπτό. Έτσι λοιπόν, για να φτιάχνετε κι εσείς κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας, πρωτοποριακός ψύκτης αφής της Rainbow Waters. Καλέστε τώρα στο
1: 801-11-34-34-34. Η Next is Now και η Domco Salk Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύριο συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο πραγματοποιείται και σήμερα, 9 Ιουνίου, και χθες ήταν το συνέδριο 2026, στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του κήρυξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο φίλο, στο ταξί. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, όχι, λέει, στην Κουμουνδούρου. Παίζει το πολίτε όπως είναι επιπλωμένο. Είναι πολλά τα τραγούδια που θα μπορούσαν να παίξουν. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Να βάλεις, λέει, και το Είμαι Φίνο Φανταράκι για την Κάτζου. Έλεγα εγώ την Παρασκευή πήγες και παρουσιάστηκες.
1: Α, που είχα την υποχρέωση. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Επειδή παρουσιάστηκαν πρώτες γυναίκες σε εθελότριες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Καλημέρα, Ορέστη, μια χαρά. Όλα καλά πάνε, όλα πρίμα. Το ίδιο εύχομαι και για σένα. Τώρα, ολοκληρώθηκαν για τα περισσότερα παιδιά οι πανελλαδικές.
1: Ναι.
0: Έχουν
1: ναι.
0: Μείνει βέβαια κάποια παιδιά με τα ειδικά μαθήματα.
1: Να, αλλά θέλω να πω, τα κύρια μαθήματα, τα βασικά, τελείωσαν. Τα παιδιά να ξεκουραστούν, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια υπάρχει αγωνία για τις βαθμολογίες, αλλά για τη βαθμολογία, αλλά εντάξει, έφυγε μετά από δύο χρόνια, τρία πολύ μεγάλου άγχους, τα παιδιά επιτέλους θα ηρεμήσουν.
0: Και χθες λοιπόν βρήκαν την ευκαιρία όταν τελείωσαν τις εξετάσεις και εξαμολύθηκαν στις παραλίες.
1: Και καλά έκαναν.
0: Και πολύ καλά έκαναν και το ευχαριστήθηκαν.
2: Τελειώσαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτά που γράψαμε. Και καλή επιτυχία του χρόνου στα παιδιά.
3: Τα παιδιά, καλά αποτελέσματα, θα τα πάτε τέλεια.
4: Όλα καλά.
5: Φυσική.
6: Οικονομία.
5: Οικονομία.
7: Πώς πήγε?
8: Εντάξει, έτσι και έτσι. Βατά τα θέματα αρκετά. Άμα είχε διαβάσει κάποιος όλο τον χρόνο, θα μπορούσε να τα γράψει.
9: Τώρα ήρθε η ώρα. Τώρα η χαλάρωση, μια χαρά.
10: Τώρα καλοκαίρι, μπάνια όλη μέρα.
11: Εγώ έδωσα οικονομία. Τα θέματα ήταν έτσι και έτσι, έτσι και έτσι.
12: Διαβάσαμε όλη τη χρονιά, γράψαμε καλά, αλλά τα θέματα ήταν πιο δύσκολα από ό,τι περιμέναμε.
13: Θα πηγαίνουμε κάθε μέρα παραλία τώρα, να αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο για τις Πανελλήνιες.
0: Και πολύ καλά θα κάνουν τα παιδιά να αναπληρώσουν.
1: Έτσι, τα παιδιά να ξεκουραστούν, να γλεντήσουν, να διασκεδάσουν, να βγουν έξω, να πάνε για μπάνια. Έτσι χρειάζεται. Αυτό χρειάζεται.
0: Απλά θα ήθελα να σταθούμε για μια στιγμή μόνο, Αμαλία, σε κάτι το οποίο έγινε στον Άλυμο.
1: Ναι.
0: Και είναι μια πράξη στην οποία μπορείς να κολλήσεις δίπλα πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς.
1: Ναι.
0: Όπως αλληλεγγύη, ανθρωπιά, ευγένεια, αγάπη, νιάξιμο για τον άλλον. Ήταν μια εξαιρετική λοιπόν πράξη από εργαζόμενου σε μια οικοδομή.
1: Ναι.
0: Το είδα λοιπόν στο διαδίκτυο, γιατί αυτό λέει που έγινε στον Άλυμο δεν έχει προηγούμενο. Ένα πολύ δυνατό μάθημα ανθρωπιάς από ανθρώπους του μεροκάματου. Δίπλα σε ένα σχολείο όπου δίνονται οι πανελλήνιες εξετάσεις, ένα ολόκληρο εργοτάξιο πάγωσε. Οι εργάτες σταμάτησαν τα πάντα και κρέμασαν ένα πανό μπροστά στην οικοδομή, το οποίο έγραφε: τις ώρες των εξετάσεων το εργοτάξιο θα είναι πιο ήσυχο και από βιβλιοθήκη.
1: Α, ναι.
0: Τα κομπρεσέρ πήραν εξεταστική άδεια και στο τέλος έγραψαν το καλύτερο. Αν δεν πετύχετε στη σχολή που θέλετε, μην αγχώνεστε. Η επιτυχία δεν γράφεται μόνο στα αμφιθέατρα, χτίζεται και στα εργοτάξια. Άνθρωποι του μεροκάματου, οι οποίοι θυσίασαν το μεροκάματο εκείνη την ημέρα για να μην χάσουν τα παιδιά τη συγκέντρωσή τους.
1: Μπράβο.
0: Και μπράβο.
1: Και το μπράβο είναι λίγο.
0: Εντάξει, πραγματικά δηλαδή.
1: Συγκινητικό είναι αυτό.
0: Για την ανθρωπιά, για το ήθος και κυρίως για την ελπίδα.
1: Και το νιάξιμο.
0: Την οποία δίνουν.
1: Ακριβώς. Και επειδή τελείωσαν οι πανελλαδικές, εντάξει, υπάρχουν όπως είπε ο Ιωσήφ τα ειδικά μαθήματα, έχουν βγει και οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις που λένε ότι θα είναι περίπου στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, δεν θα έχουμε εκπλήξεις. Γιατί εντάξει, τα περισσότερα θέματα λέει ήταν βατά, εκτός από κάποια μαθήματα που επειδή είχα φίλους που δίναν τα παιδιά τους, παραδείγματος χάρη στα μαθηματικά μου, είπαν ότι ήταν δύσκολα τα θέματα στη φυσική. Γενικότερα όμως δεν περιμένουμε μεγάλες αυξομοιώσεις στις βάσεις.
0: Καλημέρα και στην Εύη. Βρε Σαλαμάνδρα, μου λέει περαστικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ ευγενική. Καλημέρα και στον Θανάση. Θα ήθελα λέει, να στείλω μια καλημέρα στο κουμπάρο μου, τον Μανώλη, και τη γυναίκα του, τη Ρούλα, στα Λουτρά Ρεθύμνου, που κάθε μέρα αφήνει το δικό του αποτύπωμα στο νησί. Είναι ηλουστραδόρος. Στο εργοστάσιο, λέει, παίζει ο σταθμός σας στα ηχεία καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα
1: καλά,
0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θέλουμε την αγάπη μας.
1: Και επειδή αναφερθήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ και τι συμβαίνει και τι θα γίνει και πώς θα γίνει, πριν από λίγο ο Νίκος ο Παπάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη, νομίζω στο Earth News πρέπει να είναι, τι είπε, να εξηγήσει ο κύριος Φάμελος τι καθήκοντα έχει μέχρι τις εκλογές. Και αναρωτήθηκε, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του. Τώρα, εχμές δεν είναι και απλές εχμές αυτές. Όταν αναρωτιέται ο Νίκος Παπάς αν ο εκπρόσωπος του τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του.
0: Ποιος είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Τώρα,
0: ο Κώστας Ζαχαριάδης.
1: Νομίζω ναι.
0: Εγώ αυτό θυμάμαι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, γι' αυτό με έτσι.
0: Ναι, ναι. Αυτό
1: ουσιαστικά είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ναι, και ο Νίκος, ο Κώστας Ζαχαριάδης. Καρφί, νομίζω, ήταν του Νίκου Παπά για τον Κώστα Ζαχαριάδη. Αυτό καταλαβαίνω εγώ όταν λέει αν ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ καθήκοντά του. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν μαχαίρια και εκεί. Να δούμε τι θα γίνει πραγματικά.
0: Εντάξει, είναι λογικό
1: είναι
0: να
1: λογικό.
0: Υπάρχει αυτή η αναταραχή,
1: ναι,
0: μετά
1: τη
0: δημιουργία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει αυτή η αναταραχή και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Γιατί από ό,τι φαίνεται, όλες αυτές οι δυνάμεις κινούνται προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, γιατί η ώρα είναι 9 και 20, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
4: Καλημέρα και πάλι. Αρκετή κίνηση στο κόκκινο ο Κηφισός, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα, από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην της Βουλιαγμένης, με συγχωρείτε, από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από παραλία Καλαμακίου. Μέχρι τη συμβολή με τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί επικρατεί και βροχόπτωση από τα τρίποτα του Φουρνιέ. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνων μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη. Ευχαριστούμε, παιδί μου. Μπορείς να πηγαίνεις.
4: Πηγαίνω.
1: Πάτε στο καρφάκι του, το ρίξε πάλι ο Βολάνης.
0: Ναι, εντάξει, μικρό παιδί τώρα. Καλημέρα στη Μαρία. Η Μαρία συγκινήθηκε με την αναφορά που κάναμε στους εργαζόμενους.
1: Ναι, ναι.
0: Στα Μαστόρια. Εκεί στην οικοδομή και στην πρωτοβουλία που πήρανε την ημέρα των Πανελλαδικών να μην εργαστούν για να μην ενοχλήσουν τα παιδιά και να μπορούν να συγκεντρωθούν. Ναι, αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ακόμα νιάξιμο
1: και ανθρωπιά.
0: Για τον διπλανό. Ανθρωπιά, ευγένεια, ήθος, αξιοπρέπεια. Και αυτό το βλέπεις κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους, τους απλούς ανθρώπους, στους εργαζόμενους της καθημερινότητας. Και μπράβο τους για άλλη μια φορά. Καλημέρα και στον Αντώνη. Ο Αντώνης, αφού μας ρίχνει αρκετά γαλλικά στο μήνυμά του, εμείς δεν είμαστε γαλλομαθείς, αλλά σε ευχαριστούμε πολύ. Θα κρίνετε εσείς, λέει, την Καριστιανού πολιτικά. Ποιοι είστε εσείς που θα την κρίνετε?
1: Εμείς.
0: Έχουμε πει εμείς τίποτα.
1: Δεν αναφέραμε τίποτα για την κυρία Καριστιανού.
0: Μία ώρα και 24 λεπτά έχουμε πει κουβέντα για τη Μαρία Καριστιανού.
1: Μήπως ακούει άλλο σταθμό.
0: Μήπως ή ακούσα άλλο ή το στείλεις προκαταβολικά, λες μήπως. Στην περίπτωση που.
1: Να σου παιδάκι,
0: λέει η κυρία Αναστασίου, έτσι. Καλημέρα, Αντώνη. Θα σου πω περισσότερα για το Πασόκ και στη συνέχεια, γιατί εμένα μου αρέσει, όπως ξέρεις, να παρακολουθώ και τα περιφερειακά κανάλια,
1: ναι,
0: και
1: μου
0: αρέσει τι λένε οι πολίτες.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, πέρα από τους πολιτικούς, θέλω να ακούω τι λένε και οι πολίτες στον δρόμο. Υπάρχει λοιπόν ένας πολίτης, ένας πολύ αγαπημένος μου από χθες, ο οποίος έκανε κάτι δηλώσεις. Μούρλια, τις θέλεις τώρα ή τις θέλεις μετά? Ξανά, τις θέλεις τώρα ή τις θέλεις μετά?
1: Όποτε θες εσύ.
0: Άντε, θα τις βάλουμε τώρα, ναι, για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βγαίνει η κάμερα στον δρόμο λοιπόν να ρωτήσει για τις πολιτικές εξελίξεις και την πρόθεση ψήφου. Και πέφτει πάνω σε αυτόν τον κύριο.
5: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόμμα αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
6: Ω, Πασοκάρα!
7: Πασοκάρα!
5: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
14: Μάλιστα.
5: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτα τα ανάγκη. Λοιπόν,
14: μπουζούκια θα πω εγώ.
5: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
6: Πασοκάρα!
5: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
6: Ω, Πασοκάρα!
1: Είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας επί Πασόκ.
0: Ο Νίκος που το άκουσε λέει δίκιο είχε ο παππούς. Δεν ξέρω, ο Νίκος έστειλε. Όχι, ο Σαμπρανίδης εδώ, ακροατής. Λέει είχε δίκιο ο παππούς.
1: Ο παππούς.
0: Ο παππούς.
6: Και ο παππούς.
15: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
16: Το 1954 το παγκόσμιο κύπελλο είχε γίνει στην Ελβετία και ήταν το πρώτο που καλύφθηκε από την τηλεόραση. Είχαν μεταδοθεί 8 αγώνες. Το 1970 στο Μεξικό ήταν η πρώτη διοργάνωση που είχε μεταδοθεί με έγχρωμη εικόνα σε όσα κράτη διέστηταν τότε τέτοιο σήμα. Το παγκόσμιο κυπελλό ξεπερνάει σε τηλεθέαση πολλές φορές και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2002 στη διοργάνωση που είχε γίνει σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα, η τηλεθέαση έφτασε τα 2 δισεκατομμύρια 82 εκατομμύρια τηλεθεατές. Ενώ τον τελικό που η Βραζιλία κέρδισε με 2-0 τη Γερμανία, παρακολούθησαν 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια άνθρωποι.
17: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
18: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει. Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
20: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Ό,τι αντέχει στο Λατό FM. Στους 103,3.
22: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
23: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
22: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
24: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
25: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
26: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
27: Το σπίτι μας.
26: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
27: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
26: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
27: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
26: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
27: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας ακτικούν

0: Κώστα.
1: Πέναλτι, ρε! Pep air condition. Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
0: Σίκα, πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Ελά, γόρι, μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
2: Σίκα Θερμοκούτ!
3: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
6: Ο κόσμος διχάζεται, λέει, περνούσαν καλύτερα επί Πασόκ. Τώρα το λέμε για να κάνουμε και λίγο χιούμορ.
7: Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα αν ο κόσμος περνούσε καλύτερα επί Πασόκ. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινό τόπος όλων.
6: Μάλιστα.
7: Θέλω να πω κάτι.
6: Ναι, να πει, να πείτε.
7: Η φορά του Πασόκ είναι τεράστια και στις υποδομές και στη δημόσια υγεία και στο κράτος πρόνοιας και στο βιωτικό επίπεδο και στις μεγάλες συνθήκες επιτυχίες. Προφανώς έγιναν και λάθη και παραλήψεις σε μια πορεία κυβερνητική πολύ μεγάλη. Αλλά το θέμα του που είχε βάλει τη χώρα στα μνημόνια, νομίζω ότι τα νούμερα το δείχνουν πολύ καλά. Και θα δείξουν και δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη βασική ευθύνη και την εκτέλεση του χρέους. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να παραπέμπουμε σε ισχυρισμούς. Είναι τα ίδια τα νούμερα που δείχνουν πότε εκτοξεύτηκε το δημόσιο χρέος τώρα.
8: Τώρα, κύριε Τσουκαλά, σίγουρα το Πασόκ έκανε αρκετά καλά στη διακυβέρνησή του από το 81 και μετά, εκείνη την περίοδο κυρίως, μιλάμε για την περίοδο 81-89, αλλά αν θέλετε και στη συνέχεια κάποια, έγιναν όμως και τρομερά λάθη. Αλλά ας αφήσουμε τώρα το παρελθόν να πάμε στο σήμερα. Σήμερα δεν είναι το θέμα τι κάνει το Πασόκ.
7: Σε κάθε εργασία του μέλλοντος προϋποθέτει βαθιά μελέτη του παρελθόντος. Το Πασόκ έχει κάνει και την αυτοκριτική του για τα λάθη, έχει και πλήρη αυτογνωσία υποθετικών. Και νομίζω ότι αυτό και αν να κάνω τη γέφυρα, το βασικό που έχει ανάγκη η χώρα, είναι μια δύναμη που μπορεί να ενώνει τους Έλληνες. Μια δύναμη η οποία δεν θα βασίζει την διαδραστικότητά της στο δικασμό. Σήμερα βλέπουμε δυνάμεις οι οποίες θέλουν και ψάχνουν τεχνητές πολλώσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα αυτό που περνάει η κοινωνία, απλά και μόνο για να μιλάνε για το παρελθόν και να δημιουργούν τη νέα αίσθηση μια σύγκρουση που δεν υπάρχει. Εδώ τα μεγάλα θέματα λοιπόν, όπως είναι το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της στέγασης. Ποιος τα έβαλε, κύριε Καλαμπαράκη, στην ατζέντα τα τελευταία χρόνια? Ποιος έβαλε το θέμα της ενεργειακής αυτονομίας, το ζήτημα ακόμα και στην εξωτερική πολιτική, ότι δεν πρέπει να έχουμε μια λογική κατευνασμού, όπως φάνηκε με την πόλη του καλωδίου? Όλα αυτά είναι πυρήνες της αντιπολιτευτικής τακτικής που είχε το Πασόκ.
8: Εγώ το δέχομαι και το αναγνωρίζω. Αλλά αυτό γιατί δεν περνάει στον κόσμο όμως, κύριε Τσουκαλά?
7: Η συνέπεια και η μεθοδικότητα και η αξιοπιστία είναι τα κλειδιά για να μπορείς να εγγυηθείς αυτό που για να την κοινωνία, που τι είναι, μεγάλες κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών με σιγουριά και ασφάλεια. Μπορείς να μπει η χώρα σε περιπέτεια. Αυτό νομίζω ότι θα αξιολογηθεί και από τους πολίτες τώρα.
6: Κύριε Τσουκαλά, εγώ θα σας κάνω ένα ερώτημα. Πολύ συγκεκριμένο. Σας προβληματίζουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, γιατί και σήμερα, στη δημοσκόπηση της interview για την πολίτικα, την εφημερίδα, το Πασόκ είναι τρίτο. Είναι δεύτερο το κόμμα του η Ελλάς του κ. Τσίπρα και τρίτο το Πασόκ. Στις τελευταίες, λοιπόν, όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το Πασόκ είναι η τρίτο και σε κάποιες τέταρτο. Σας προβληματίζει αυτή η εικόνα? Θεωρείτε ότι μπορείτε να γυρίσετε το παιχνίδι? Και παραμένει το διακύβευμα για νίκη με μία ψήφο? Γίνει αυτό εφικτό?
7: Πρώτα απ' όλα, αν λάβουμε υπόψη με τη σημερινή δημοσκόπηση, δείχνει ήδη ότι υπάρχει μια πορεία ξανά ανώδου του Πασόκ. Η σημερινή δημοσκόπηση, δεν ξέρω αν το έχουν ακούσει οι ακροατές σας.
6: Καλά κάνετε και το λέτε.
7: Το Πασόκ στο 14,7.
6: Ακριβώς.
7: Και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 16.
6: Ναι.
7: Άρα, εγώ δεν θα πω ποια είναι σωστή, ποια είναι όχι, αν είναι καλή αυτή ή αν κακές οι άλλες. Πρώτα απ' όλα, έχουμε πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις στις δημοσκοπήσεις. Το βλέπετε.
6: Mm-hmm.
7: Δηλαδή, η σημερινή εικόνα της ίντερνετ δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα της Κυριακής άλλων εταιριών. Δεν θα πω εγώ ποια είναι σωστή, όχι, δεν το ξέρω. Αλλά ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι εδώ πέρα ο κόσμος νομίζω αντιλαμβάνεται. Δεύτερον, είμαστε σίγουροι ότι ακριβώς επειδή το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν είναι startup πολιτικό σχήμα χωρίς πολιτικό προσωπικό με ένα σύνθημα, είναι ένα κόμμα με σχέδιο, ένα κόμμα με πρόγραμμα, ένα κόμμα με ομάδα που μπορεί να κυβερνήσει.

0: έρθει αύριο. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι τα κλειδιά τα οποία πολύ γρήγορα θα δείξουν και την επανασυσπήρωση του Πασόκ. Ξέρετε, όταν έχεις νέα κόμματα, τα οποία μάλιστα έχουν διαφημιστεί επί 9 μήνες, αν θυμάστε, μετράγαμε την δυνητική επιρροή τριών κομμάτων. Ξαφνικά μετράμε. Δεν μετράμε του κύριου Σαμαρά την δυνητική επιρροή. Σε πολλές δημοσιογραφίες έχει κάνει εντύπωση. Πώς ήταν τα άλλα δύο κόμματα, τι μετράγαμε. Αλλά θα σας πω κάτι. Όταν 9 μήνες μιλάμε μόνο για αυτό, είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και συμφωνώ εν μέρη. Απλά για να συμβεί όλο αυτό και να έχουμε φτάσει, για παράδειγμα, στους 9 τελευταίους μήνες, που όπως λέτε προβάλλονται 2 υποδημιουργία κόμματα και έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση. Δεν ευθύνεται και το γεγονός ότι εσείς κάτι δεν έχετε κάνει σωστά τα προηγούμενα χρόνια, θα πω εγώ, ώστε να βρεθεί ο χώρος και να υπάρξουν αυτά τα νέα κόμματα?
0: Θα σας απαντήσω με την ιστορία. Το 2008, ένα χρόνο πριν τις εκλογές, που αν θυμάστε τότε άλλαξε η ηγεσία στο παλιό τότε συνασπισμό, είχαμε δει πάλι το Πασόκ να πιέζεται. Μετά από ένα χρόνο κέρδισε με 45%. Άρα ο κόσμος είναι προφανές ότι βλέπει τις επιλογές, κοιτάζει, όταν μάλιστα υπάρχει και μια τέτοια στάση και μια προβολή. Την οποία προβολή τη θεωρώ σας λέω και εύλογη, γιατί είναι ένα γεγονός ένα νέο κόμμα.
2: Ναι.
0: Όλα αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Εδώ θυμάστε υπήρχε κόμμα το 2001, με τον κύριο Βραμόπουλο, το οποίο έγραψε τεράστια ποσοστό και μετά
2: 10%.
0: Άρα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές να συμβαίνει αυτό. Επειδή έκανε μια καλή, σωστή ερώτηση ο κύριος Καλαμαράκης, κατά τη γνώμη μου. Για να υπάρχει κενό, πρέπει αυτός που θα έρθει να πει: εγώ λέω κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς λέει κάτι διαφορετικό στην εξωτερική πολιτική από ό,τι λέει η κυβέρνηση. Νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχω δει να λέει κάτι διαφορετικό ιδιαίτερα από αυτά που ήδη έλεγε το Πασόκ και έκανε αντιπολίτευση. Άρα, όταν λέμε υπάρχει κενό.
2: Δεν γκομίζει κάτι καινούριο δηλαδή ο κ. Τσίπρας, αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Κενό καλύπτεται όταν λείπει από το πολιτικό σκηνικό μία άποψη, μία θέση, μία ρηξιακή λογική και έρχεται κάποιος και την κομίζει. Το να έρθει κάποιος και να επαναλάβει αυτά που είναι θέσεις άλλου κόμματος, με μικρές διαφορές, χωρίς μάλιστα γωνίες, χωρίς ρήξεις με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Και απλά με ένα άλλο απαλλάζ, η άποψή μου είναι ότι αυτό δεν μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια όσον αφορά την διατερατότητά του στο εκλογικό σώμα.
2: Και μία τελευταία.
0: Δεν είμαστε μάντες, όλα θα φανούν και θα κρυφθούν στο μέλλον.
2: Και μία τελευταία ερώτηση. Θα γίνουν εκλογές, όποτε το αποφασίσει βέβαια ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν και σενάρια του φθινοπόρου, δεν ξέρω αν ισχύουν. Λέω ότι αν το θέμα πολιτικής σταθερότητας θα συνεργαστείτε με το πρώτο κόμμα, που φαίνεται να είναι με βάση δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία, θα πάτε με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε το Πασόκ?
0: Μα Νέα Δημοκρατία και πολιτική σταθερότητα και οικονομική σταθερότητα είναι έννοιες.
2: Ή θα επιμείνετε σε αυτή την απόφαση και του συνεδρίου?
0: Θα ξαναλέω. Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, όχι για να μείνουν ίδια τα πράγματα.
1: Μια τελευταία ερώτηση.
0: Τα πράγματα με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει.
1: Για να μας το διευκρινίσετε και να το έχουμε και εμείς καθαρό. Έχετε πει ότι η περίπτωση συνεργασίας υπάρχει μόνο εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα.
0: Ο εκλογικός νόμος έτσι είναι. Ο εκλογικός νόμος είναι.
1: Εάν είναι δεύτερο κόμμα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση συνεργασίας με κανένα κόμμα?
0: Αν είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει τον πόνους και έχει τον πόνους το πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει στο σενάριο.
1: Μάλιστα.
0: Αν τον πόνους το έχει το πρώτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα ακόμα και να ήθελε να συνεργαστεί με το τρίτο, το τέταρτο, ξέρετε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε σε υποθετικά σενάρια.
2: Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Έχει ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση με τον κύριο Τσουκαλά. Αυτό λέω. Είναι ξεκάθαρος σε αυτά που λέει και στις απαντήσεις που δίνει. Δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνίας ή άλλων, άλλων συνειρμών, άλλων σκέψεων. Εγώ τη χαίρομαι τη συζήτηση μαζί του πάντα. Είναι ξεκάθαρος.
1: Και λέει ο Γιώργος, όταν υπάρχει κενό στη σχέση για να μπει τρίτος, φταίνε οι δύο που έχουν αφήσει το κενό. Είναι αυτό το οποίο ρωτήσαμε νωρίτερα και τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Γλυκά μου ζουζούνια λέει καλημέρα. Ισχύουν και τα δύο. Το Πασόκ σε επίπεδο νοικοκυριού, μικροοικονομία, έδωσε πολλά. Εξάλλου λέει ήταν και ο μοχλός δημιουργίας ψηφοφόρων μέχρι και σήμερα.
2: Ναι, ναι,
1: από την άλλη λέει τα λεφτά που έδινε δεν τα παραγάγαμε ως Ελλάδα, πακέτο Ντελόρ και τα λοιπά. Δηλαδή σε επίπεδο χώρας, μακροοικονομία, την Ελλάδα την έθαψε το Πασόκ. Αυτό λέει ο Μπάμπης. Καλημέρα και σε σένα φίλε, καλή συνέχεια. Τώρα για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ λεπτά το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
2: Πάντως εγώ καταλαβαίνω το Πασόκ σου λέει εμείς θα συνεργαστούμε μόνο αν είμαστε πρώτοι, ξεκάθαρα. Αν είμαστε έστω με μία ψήφα θα συνεργαστούμε. Διαφορετικά όχι, θα πάμε αυτόνομα μόνοι μας. Αυτό καταλαβαίνω και από αυτά που είπε ο κύριος Τσουκαλάς.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
9: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
8: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
9: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
8: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Huh? Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Για την ακρίβεια δεν μου είπες σήμερα τίποτα.
1: Τι να πω για την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ακρίβεια.
0: Παραμένει δηλαδή η ακρίβεια.
1: Δεν παραμένει.
0: Δεν βλέπεις καμία πτώση, καμία τάση.
1: Θα τεθεί και σε εφαρμογή η πλατφόρμα το πόσο κάνει, που θα είναι online και θα είναι, μπορείς να συγκρίνεις τις τιμές. Καλό είναι αυτό. Καλό και θετικό, εγώ το κρίνω. Τι να βλέπω διαφορές. Κοίτα, η μαμά μου πήγε χθες στη Λαϊκή και μου είπε ότι τα πράγματα βρήκε σε πολύ καλές τιμές και πήγε και πρωί. Δηλαδή και τα γκουράκια και, και τις ντομάτες, 2,5 ευρώ οι ντομάτες μου είπε. Και τα γκουράκια και τα κεράσια, ακόμα και τα κεράσια. Θέλω να πω λοιπόν ότι εντάξει και στη Λαϊκή κρατούν τις τιμές σε λογικά επίπεδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το ισχύει. Αυτό εγώ ισχύει, λέω είναι
1: το,
0: καταφύγιο.
1: Ό,τι μου είπε η κυρία Κοστούλα.
0: Η Λαϊκή είναι καταφύγιο. Αλλά από την άλλη, παιδί, με αυτό με την ακρίβεια. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Όχι τώρα, μας απασχολεί χρόνια. Και δεν εννοώ μόνο τώρα παράδειγμα από το 2022 με τον πόλεμο. Δεκαετίες ολόκληρες δηλαδή ασχολούμαστε με την ακρίβεια και δεν τα λέω. Τα λέει η κυρία Σοφία.
2: Το πρόβλημα της ακρίβειας, έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις από τον κόσμο, είναι και πριν από τα στενατορμούς.
3: Δηλαδή, και πριν ήταν και το και επισημήτη ήταν.
2: Και
3: εδώ τα έχω. Τι μου το λες, αυτό.
2: Κοιτάξτε, τότε ήταν ο εξυγχρονισμός.
3: Τότε έβαλε τον Τζοχατζόπουλο με τον Κουλούρη και κοιτάζανε να βρουν ένα, αν κόβει, αν θυμάσαι, μια γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε πλακό. Ναι. Λοιπόν, μην αρχίσουμε τώρα αυτά, γιατί γι' αυτό τα φέρνω αυτό, για να μην αμφισβητεί κανείς.
0: Κατάλαβες, παιδί μου, η κυρία Σοφία, ναι, σου λέει τώρα και επισημήθη. Πάλι ακρίβεια είχαμε. Ναι. Είχε βγει ο κείμενος ο Κουλούρης τότε στις Λαϊκές. Το θυμάσαι τον κείμενο του Κουλούρη?
1: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι τον κείμενο του Κουλούρη. Το θυμάμαι.
0: Στις Λαϊκές, το θυμάσαι.
4: Τώρα, ναι, πάω τώρα και στην Ατζούγια. Αυτή λοιπόν η Ατζούγια είναι Ατζούγια Ισπανία.
0: Είχαμε την Ατζούγια της Ισπανίας τότε με τον κείμενο του Κουλούρη. Ναι. Είχε φτάσει δηλαδή στο Θεό, το θυμάμαι εγώ την Ατζούγια της Ισπανίας.
1: Ατζούγια,
0: βέβαια. Αλλά και το καλάθι γενικά, έλεγε ο κείμενος ο Κουλούρης.
5: Από τα 120 προϊόντα όπου είναι, αν θέλετε, τα κεντρικά στο καλάθι της, ναι, νοικοκυράς, αυτό που λέμε, που είναι τρόφιμα, ποτά, λαχανικά,
4: ναι,
5: τα 55 είχαν σταθερότητα στις τιμές. Προσέχτε.
4: Τα μισά δηλαδή περίπου.
5: Και πάνω. Τα περίπου 20 είχαν πτώσει. Και τα άλλα 30-35, αν θυμάμαι καλά, είχαν αυξήσεις πολύ πιο κάτω από τον πληθωρισμό.
1: Βρε, τι ακούν τα αυτιά μου.
0: Πάντα έτσι ήταν, ρε παιδί.
1: Σταθερότητα. Τιμών.
0: Τα περισσότερα είχαν πτώσει τιμών, ναι, αλλά και αυτά που είχαν αύξηση είχαν μικρή αύξηση. Αυτό θυμήθηκε η κυρία Σοφία, αυτό πήγε και θυμήθηκε τώρα από την εποχή του Σιμίτη για να το αντιπαραβάλει με την ακρίβεια που υπάρχει σήμερα. Αχ, κυρία Σοφία, κουβαλάς και τα χαρτιά μαζί σου εκεί σε κάθε εμφάνιση. Όπου παίζει τώρα από κάτω, ουνανότε Ανάπολη, και έχω αρχίσει εγώ και ταξιδεύω στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Πηγαίνω για Σορέντο, για Ποζιτάνο, για Αμάλφι, σε όλα τα κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Δεν θα πάω όμως εγώ.
1: Ποιος θα πάει?
0: Ούτε εσύ, κάποιος
1: σίγουρος
0: ακροατής του Real FM. Θα κερδίσει στο διαγωνισμό μας 6 ημέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel. Ο Real FM και η Maneses Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με οργανωμένες εκδρομές και αρχηγό τη Maneses. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Maneses Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, η κλήρωση του οποίου θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm με AI, με τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, και ενεργειακή κλάση Α3+. Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και τα δώρα δεν τελειώνουν εδώ, στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να φύγετε για Νάπολη και Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Έχω κάνει λάθος, δεν βλέπω τον Νίκο, αλλά μήπως έχει αργήσει λογοκίνηση.
0: Μάλλον, θα
1: μάλλον γίνεται κίνηση. Χαμός, λέει έξω, ναι, και η Ρίτσα, ναι. Γίνεται χαμός.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά?
11: Η ώρα είναι 10.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
14: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
15: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
14: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
15: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
14: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
15: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
14: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
15: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
14: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
16: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
17: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
18: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
19: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
20: Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο τρίτο τελικό της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 102-92. Προηγείται με 2-1 στις νίκες και θέλει άλλη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε στο Real FM.
1: Καλό πρωινό και θα παραμείνουμε στις 12 με πολλά θέματα. Συνέδρια, καλεσμένοι.
0: Ναι, ναι, κρατήσου λίγο, κρατήσου.
1: Γιατί?
0: Πάντα να είσαι λίγο πιο εγκρατή.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγκλης στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και μαζί μας.
0: Εδώ στον ήχο ο Γιώργος Νταβαρίνος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Θα ακούσετε τη Φράνσις
1: Φορτ Κόπολα
0: να σας υποδέχεται και βεβαίως μπορείτε να στείλετε πάντα mail στούντιο papakirialfm.gr. Σε λίγο θα δούμε τα της κίνησης. Θα μπει εδώ ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και η σημερινή. Εξαιρετικά πολύ δύσκολη και σε δρόμους που κανονικά δεν θα ήταν.
1: Σπάει τώρα.
0: Σπάει πότε?
1: Θα σπάσει τώρα.
0: Στις 12 το μεσημέρι, ναι, είναι φυσιολογικό να σπάσει.
1: Στις 12
0: το μεσημέρι είναι φυσιολογικό να σπάσει. Αν έχεις χάσει 4 ραντεβού και τη δουλειά σου, ναι.
1: Όχι μόνο τη δουλειά σου τώρα. Ναι. Υπάρχει επίοικια πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν το κάνουμε 11 με 6. Τα ωράρια 11 με 7.
0: Α, δεν το είχαμε σκεφτεί. Ευτυχώς.
1: Να πάμε λίγο πιο πίσω.
0: Να το πεις εσύ στους εργοδότες να πάει καλύτερα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται, όπως ξέρετε, οι εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη. Και οι κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και αναζητούν την διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου. Θα συνδεθούμε και εμείς αρκετές φορές, του οποίου οι εργασίες μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και real.gr.
1: Λοιπόν, εδώ κατά τα άλλα, πώς τα είδες τον ανασχηματισμό? Δεν είναι ανασχηματισμό, είναι
0: διορθωτικές κινήσεις. Η έκπληξη ήταν το γεγονός ότι όλοι οι υπεύθυνοι, οι υπουργοί, δεν το έλεγα εγώ, έλεγαν για την Πέμπτη και έγινε πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι.
1: Ευνηδιαστικός.
0: Ναι, ήταν αρκετά νωρίτερα. Δεν έχει μεγάλες αλλαγές.
1: Τι αλλαγές μου, δεν τίποτα.
0: Διορθωτικές.
1: Νομίζω η πλήρωση θέσεων είναι.
0: Ναι, διορθωτικές.
1: Ο κύριος Μαρκόπουλος, υφυπουργός των οικονομικών.
0: Θα τον έχουμε σήμερα.
1: Για τη φορολογία. Κατά τύχη, βέβαια, τον είχαμε εμείς.
0: Ναι,
1: γιατί τον είχαμε κλείσει.
0: Για να το ευχηθούμε και καλή δουλειά.
1: Να το ευχηθούμε και να τον ρωτήσουμε τι θα κάνει με τη φορολογία.
0: Α, για
1: ναι,
0: να δούμε.
1: Δεν θα ξέρει ακόμα.
0: Καλά,
1: είναι
0: θα πρόλαβε.
1: Είναι νέος ακόμα.
0: Κάτσε να προλάβει, ρε παιδάκι.
1: Ξέρει,
0: να
1: αναλάβει.
0: Την Παρασκευή είναι η ορκομοσία.
1: Θα τα δει τώρα, τα έχουν όλα μια χαρά.
0: Είναι φρέσκα, τι.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα, τα έχουν όλα εντάξει.
0: Α, τα έχουν όλα εντάξει.
1: Λίγα διορθωτικά.
0: Εντάξει.
1: Ο κύριος Χατζηβασιλείου πάει υφυπουργός να οργανώσει
0: ακριβώς
1: την Προεδρία.
0: Αυτό ήταν από αυτά τα σενάρια που επιβεβαιώθηκαν 100% όπως τα λέγαμε, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ναι. Αυτό είναι το μόνο σενάριο που έπεσε μέσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Οι άλλες, κάτι άλλες μετακινήσεις που τις πηγαινοφέρναμε εμείς, δεν είναι.
1: Εντάξει. Η κυρία Σούκουλη πάει στο περιβάλλοντος υφυπουργός.
0: Είναι
1: του νομού Κορινθίας. Ο κύριος Σταγαράς, θυμίζουμε, ήταν βουλευτής Κορινθίας.
0: Ναι,
1: ο Άιμισος Σταγαράς. Ήταν βουλευτής Κορινθίας.
0: Ναι.
1: Η κυρία Σούκουλη είναι Κορινθίας. Προφανώς είναι σημειολογικό, ρε παιδί μου.
0: Έχει
1: αυτό,
0: να κάνει με την εκπροσώπηση της γεωγραφικά της περιοχής.
1: Ναι.
0: Περίμενε, πριν συνεχίσουμε, πάμε στον Παναγιώτη.
1: Κάτσε εσύ, Ρίτσα. Μπήκε μέσα, περίμενε.
0: Όχι, όχι, το πρώτο λόγο.
1: Ναι, αλλά σκιάστηκα. Δεν μπορώ εγώ να διαβάζω, να κοιτάω αριστερά, να βλέπω το βολάνι.
0: Να μπαίνει μέσα ευνηδιαστικό. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα και πάλι.
1: Γεια σου, Παναή.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι.
2: Δύσκολη μέρα για τους οδηγούς.
1: Μη μου λες, θα τρελαθώ.
0: Έχει.
1: Για πες.
2: Έχει. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι.
1: Mm-hmm.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Βοτανικό. Mm-hmm. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου Μάρνη. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου, από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
1: Το επιβεβαιώνω αυτό. Το επιβεβαιώνουμε. Αυτό επιβεβαιώνουμε την είδηση αυτή.
2: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με το εμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ύψος της Γλυφάδας. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Και αυτό το επιβεβαιώνουμε, είναι όλα πραγματικά υγιή. Η Αττική Οδός είναι ακίνητη. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Έχουμε τίποτα άλλο. Παναγιώτη, έχουμε τίποτα.
2: Αυτά.
1: Άμα συμβεί, να μας κόψεις.
2: Εννοείται.
1: Να μπεις μέσα.
0: Και άμα μιλήσεις, σφύρα μου.

0: πρέπει να σας πούμε ότι αλλάζουν και τα πρόστιμα για τη φοροδιαφυγή, να ξέρεις. Μας ήρθαν χθες κάτι γκυκλοί. Ακόμη και για μία μέρα θα κλείνουν επιχειρήσεις, να ξέρεις, με πειραγμένες ταμιακές μηχανές.
1: Εντάξει,
0: μία μέρα. Στο κλείνω εγώ τώρα.
1: Όταν πειράζεις τις ταμιακές μηχανές, θα έχεις και τις συμπτώσεις. Θα έχεις και τις συνέπειες.
0: Απλά ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα σου λέει πειραγμένοι στην αρχή δεν σου έβαζαν. Δεν σου έκλειναν, βάζαν πρόστιμο.
1: Γιατί?
0: Τώρα μπαίνει μέσα και σου λέει μπα πλουκέτο. Κλείσε και θα δούμε.
1: Άμα έχεις κάνει λοβιτούρα, Βρενίκο μου, η λοβιτούρα έτσι πρέπει να είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή, άμα έχεις βάλει και έχεις πειράξει τη μηχανή. Mm-hmm. Αλλά πόσες περιπτώσεις είναι αυτές? Πόσες περιπτώσεις είναι?
0: Ναι, εντάξει, ποιες?
1: Αυτές τις περιπτώσεις.
0: Πολλές,
1: πολλές.
0: Πολλές μπορεί να μην τις έχουμε βρει ακόμα όλες.
1: Α, θα τις βρείτε, λες Νίκο.
0: Ναι.
1: Πάτε στο κυνήγι της φοροδιαφυγής.
0: Βέβαια. Πάνω κατά πάνω πέφτουμε το καλοκαίρι. Θα ντυθώ κι εγώ με τις βερμούδες μου. Αν το δεις τον αεδίτη δίπλα σου με μαγιό, μπλουζάκι, κολλητό, αυτό θα λες ρε τι ωραίο παιδί αυτό, θα λέει η κοπελίτσα δίπλα, σερβιτόρα. Θα της πει πού είναι η απόδειξη. Θα τρελαθεί το κορίτσι.
1: Αυτό θα πάει πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Πάνω κατά πάνω.
1: Στην έρευνα και να βρει τα στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό, Νίκο, μπράβο.
0: Με τα λάπτοπ τους, τα τέτοια τους, τα
1: όλα,
0: βέβαια.
1: Τα του ανασχημού δηματισμού τα είπαμε. Δεν φαίνεται ότι είναι.
0: Όχι,
1: ούτε μεγάλο και... είναι, ούτε αλλαγέ μεγάλε έχει.
0: Έτσι θα πάει και στι εκλογέ. Δηλαδή είναι εκλογικό υπουργικό αυτό. Δεν θα του αλλάξει. Θυμίσουμε.
1: Δεν
0: αν πάει
1: αλλάξει.
0: Το Μάρτι.
1: Σε
0: θα πάει έτσι όπω είναι.
1: Αν πάει το Μάρτι, πρώτον. Και δεύτερον, δεν ξέρει ποτέ.
0: Καλά, εδώ μα είπε την Πέμπτη και έκανε σήμερα σχηματισμό.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρει ποτέ.
0: Μην βγει την Πέμπτη και πει έχουμε εκλογέ σε ένα μήνα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Όχι, το είναι καλοκαίρι. Να βγει να το πει για το φθινόπωρο.
1: Γιατί το έχουμε ζήσει και το εκλογέ καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επιτέλους λύσαμε και το κομμάτι με το τι ήταν αυτή η οσμή που μας ταλαιπωρούσε όλες αυτές τις μέρες και έχει καλύψει αυτή την Αθήνα όλα.
0: Ναι.
1: Είναι δύο τα σενάρια.
0: Ναι.
1: Ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας που εκείνη την ημέρα έχει καθαρισμό.
0: Καθάριζε.
1: Ή Ψιτάλια.
0: Ποιος το είπε αυτό για το πλοίο? Ο Συνολάκης ή ο ποιος.
1: Α, το είχαν πει.
0: Κάποιος το είπε ότι παιδιά, μην καθαρίζουν κανένα πλοίο ή έχουμε τίποτα από την Ψιτάλια.
1: Ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας ή η Ψιτάλια.
0: Το είχε πει κάποιος επιστήμονας.
1: Αυτό σημαίνει, αν είναι από την Ψιτάλια, ότι θα ξανάρθει.
0: Επειδή μου είχε αέρα προς τα δω, είχε αεράκι.
1: Βεβαιώνονται από την καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Θα ξανάρθει το αεράκι.
0: Είχε αεράκι. Άμα το ξανά έχει μάσκες.
1: Ναι.
0: Βάλτε μάσκες και προχωράμε.
1: Φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού πάει το αεράκι.
1: Δεν ξέρεις πού πάει.
0: Έρχεται κατά εδώ, πάει κατά εκεί.
1: Ναι. Αεράκι είναι.
0: Αεράκι είναι αυτό. Από το υπένη παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη τώρα, με τις προεδομίες, ο Γενικός Γραμματέας είναι να πούμε, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είχε πει, λέει, τότε ο κύριος Μπακογιάννης είχε ενημερώσει για την εμπλοκή συγγενικών του προσώπων.
1: Πολύ συγγενικών όμως.
0: Πολύ συγγενικών.
1: Και ο συγγενικών δεν γίνεται.
0: Ναι, στην υπόθεση της Μυκόνου. Καλά, είχε ενημερώσει.
1: Είναι με τις πολεοδομίες, το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.
0: Είχε ενημερώσει για την πολεοδομία, βγάλει τον το συγγενή.
1: Ναι.
0: Άμα είχε ενημερώσει. Πες σε παιδιά, εγώ ενημερώνω και τον διώχνω κιόλας.
1: Δεν είναι τριτοξάδερφος αυτός που εμπλέκεται.
0: Ναι, άλλο λέω, ας είναι και αδερφός.
1: Ήλα, θέλω να πω, είναι πολύ.
0: Ναι, ενημέρωσες, διώξ' τον.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πες παιδιά, ήταν, φεύγει.
1: Έφυγε.
0: Έτσι
1: κι αλλιώς.
0: Δηλαδή τώρα θα είχες.
1: Κατόπιν
0: εορτής, βέβαια,
1: ναι,
0: να πεις ότι ναι. Παιδιά, εντάξει.
1: Ναι, ναι, έφυγε κατόπιν εορτής, αλήθεια.
0: Για να δούμε. Σε Κοζάνη και Αγρίνη έχουμε τρεις προφυλακίσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Πάει Αγρίνιο, εκεί είναι αγροτικές περιοχές και Κοζάνη. Έχουμε και εκεί στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων τα ΚΙΔ. Είχαμε προβλήματα.
1: Μα τα ΚΙΔ ήταν η μαμά της Λοβιτούρας. Τα ΚΙΔ ήταν.
0: Είδες η Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Όχι.
0: Τώρα μια σκήμα.
1: Πολύ το δένει το ΚΙΔ.
0: Πώς τώρα δένω το αγροτικό.
1: Μόνο εσύ, στο δικό σου μυαλό. Στο δικό σου μυαλό, λοιπόν μου. Δεν ξέρω πώς τα εννοεί. Το αγροτικό με την.
0: Μα δεν είμαι και εγώ στα καλά μου. Μην νομίζω ότι είναι και εγώ καλά. Η Τζένιφερ Λόπεζ την είδες με μπικίνι. Στη σκηνή
1: της ταινίας Office
0: Romance.
1: Δεν πρέπει να. Πάρα
0: και λέει:
1: φορές.
0: Έχω τόση άμμο στα οπίστια μου. Λέει: ήταν η σκηνή δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα δεν ήταν η σκηνή. Το θέμα είναι ότι είναι μια πολύ ελκυστική και θελκτική γυναίκα.
1: Τη βλέπουμε από 20 χρονών με μαγιό, Νίκο.
0: Ναι,
1: τώρα έχει φτάσει 57, θέλω να πω.
0: Γι' αυτό σου
1: 37
0: γι' αυτό.
1: Χρόνια με μαγιό.
0: Μα γι' αυτό είναι είδηση. Επειδή είναι 37 χρόνια με μαγιό, είναι παραμένει η ίδια. Όπως
1: ούτε η Ούρσουλα άντρα στο James Bond. Την έχουμε δει, αγάπη μου. Την έχουμε δει.
0: Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Λίγο προγουλάκι έχει κάνει τώρα, όπως γύρισε σε μια σκηνή. Είδα λιγάκι τα γλυκάδια της εδώ.
1: Έχει Τζένιφερ.
0: Λίγο, λίγο.
1: Λόπες. Εντάξει, πρέπει να βγούμε στον δρόμο. Αν λες ότι η Τζένιφερ Λόπεζ έχει.
0: Δεν λέω εγώ, παιδιά, η φωτογραφία. Εγώ δεν λέω τίποτα.
1: Την αδική φωτογραφία. Ήταν μια κακή φωτογραφία.
0: Ναι, νάτι. Ναι. Κακή. Κακή είναι λίγο κακή. Και εμένα όμως δεν λέτε ότι είναι κακή η φωτογραφία όταν με δει με τη μούρη πλισέ. Λες πως είσαι έτσι.
1: Δεν έχεις πλισέ.
0: Τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Θα τα τσακώνονται πραγματικά τώρα αυτοί.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή ο Νετανιάχου κάνει και το κεφαλίου του ως γνωστόν, λέει ο Τραμπ ότι του είπε Μπίμπι.
0: Μπίμπι.
1: Αν δεν βάλεις μυαλό, σταματήσεις τους βομβαρδισμούς, θα μείνεις μόνος σου.
0: Εντάξει, θα σταματήσει λέει, αλλά έχουμε προβλήματα λέει. Θα τον τρόπο να τον βρω εγώ.
1: Έλα, μέχρι να του σταματήσουμε, μου πέρασε από 40 κύματα. Έχουμε λήξει τον πόλεμο που είναι 100-101 μέρες τώρα. 7.000 φορές. Περισσότερες από την ημέρα του πολέμου τον έχουμε λήξει εμείς. Έχουμε κάνει παράταση, είναι και χειρία, ξανά παράταση, είναι και χειρία, ιστορική συμφωνία, κοντά στην ιστορική συμφωνία, δίπλα στην ιστορική συμφωνία. Πουθενά δεν έχουμε πάει.
0: Σιγά-σιγά. Και ο Μπίμπι σου λέει και εγώ, να το κάνω όπως θέλω με τον τρόπο μου. Εσύ το πες.
1: Ναι.
0: Αλλά και εγώ το κάνω όπως θέλω. Δεν πάρει με βαράει ο άλλος και εγώ να μην έτσι λέει.
1: Μήπως βαράσει εσύ πρώτα. Μήπως.
0: Μπορεί, αλλά θα σου πω γιατί βαράει κι αυτός. Άσε να βαράω μόνο εγώ.
1: Δεν είναι ο Δέκος με το Χατζηχρήστο.
0: Άσε να βαρέσω εγώ μόνο.
1: Δεν είναι. Έχει και πολλά και ενδιαφέροντα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν αυτές οι διαρροές, αρχίζαμε τις διαρροές τώρα από την Αμαλίας, από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι όποιος θέλει να κάνει εγγραφή, να εγγραφεί.
0: Όποιος θέλει να κάνει εγγραφή, δεν εγγραφεί, τι θα κάνει.
1: Να εγγραφεί. Όποιος θέλει από τα κόμματα στελέχη. Από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πώς θα πάνε, δεν θα γραφτούν κάπου.
1: Ναι, μην έρθετε εδώ, να γραφτείτε μέσα στην ειδική ψηφιακά στην πλατφόρμα.
0: Θα γραφτούν.
1: Όχι ότι δεν, τα ψηφοδέλτια θα τα βγάλουμε όταν θα συνεδριάσουν κάποια όργανα και θα υπάρχει κάποια απόφαση και κανείς δεν είναι σε first class. Όποιος θέλει, ας κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή.
0: Καλά κάνει αυτό. Καλά τους λέει.
1: Καλά τους λέει, λες.
0: Ναι. Γιατί αυτοί νόμιζαν οι άνθρωποι ότι θα φύγουν και θα πάνε, πώς το λένε, θα τους δεχθεί αξιωματικά. Ότι φεύγω, πάω.
1: Καλά, είναι και παλιοί του σύντροφοι είναι, δεν είναι ξένοι.
0: Και από αυτού θέλει να απαλλαγεί. Από αυτού θέλει να απαλλαγεί. Από πολλού από αυτού. Γι' αυτό το έκανε τον. Το νέο κόμμα γι' αυτό το έκανε. Καταλαβαίνεις και σου λέει όλα από την αρχή.
1: Απλά θέλω να σου πω ότι παλιοί του σύντροφοι έχει βάλει ψωμί και αλάτι μαζί του. Δεν είναι ξένοι.
0: Τα γράψαμε στην άμμο τώρα. Γραμμένα στην άμμο τώρα αυτό.
1: Α, ναι, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων αυτό είπανε. Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι για αυτούς, όχι για τον Τσίπρα.
1: Για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα χθες το έβγαλα με το Γιάννη Τσακίδη. Χθες που έλειπες εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: εγώ
0: τα άμαθα εγώ. Μισθά γοριέ. Εγώ και λείπω, ξέρω
1: εδώ
0: τι γίνεται.
1: Στις εμπομπίλες.
0: Έχω εγώ τους δικούς μου ανθρώπους.
1: Ναι, από μακριά. Λοιπόν, και μου έλεγε ότι οι περισσότερες νομαρχιακές έχουν κλείσει, δεν υπάρχουν στελέχη. Και τα χαμηλό βαθμά στελέχη έχουν φύγει.
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας. Έχει διαλυθεί η ρίτσα. Από τότε που ανέλαβε ο Τσίπρας.
1: Και στο ακούω και δεν μ' αρέσει, παιδί μου.
0: Ούτε
1: εμένα
0: μ' αρέσει.
1: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ακούγεται ωραίο να διαλύεται ένα κόμμα.
0: Αλλά τελείωσε τώρα αυτό. Δηλαδή, θυμάστε την αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά έγινε το Πασόκ, όπως πότε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Έγινε, ό,τι
0: έγινε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το πολιτικό σκηνικό τόσο ρευστό και βάρετο στις αλλαγές.
1: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά ένα κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση που κυβέρνησε, δεν μπορεί να το βλέπεις έτσι να παραμένει.
0: Και ένα ιστορικό κόμμα, δεν είναι θέμα αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ένα ιστορικό κόμμα. Είναι, αλλά και ο Τσίπρας γι' αυτό έφυγε και κανένα άλλο, γιατί ήθελε να απαλλαγεί από αυτό. Σου λέει, μου φάγατε τα σπλάχνα, μου φάγατε τόσα χρόνια εδώ μέσα.
1: Ναι, αλλά από τα σπλάχνα, εκείνα θα δημιουργήσει το κόμμα, έτσι δεν είναι. Από τα σπλάχνα αυτά.
0: Τώρα θα βγάλει άλλα σπλάχνα, τώρα όμως είναι και οφορείται άλλο πράγμα, καινούριο.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν θα κατεβάσουν ψηφοδέλτιο, ότι υπάρχουν οι άλλοι.
0: Ποιο?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ
0: δεν θα κατεβάσει. Ναι, για ποιου να κατεβάσει.
1: Είναι
0: ο Πολάκη, βέβαια.
1: Όχι, μόνο η κυρία Δούρου και ο κύριο Παπά.
0: Ο κύριο Παπά.
1: Και χθε μίλησε ότι πρέπει να υπάρξει μια να μιλήσει.
0: Τρει θα έχει ψηφοδέλτιο σε όλη την Ελλάδα.
1: Να μιλήσει ο
0: κύριο
1: Παπά.
0: Και άμα βγάλει 10 βουλευτέ.
1: Με τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μιλήσουν κάποια στιγμή. Να μιλήσουν τηλεφωνικά, Βρενικό μου. Να μιλήσουν από κοντά, να πούνε ένα καφέ. Αυτό λέει ο κύριο Παπά. Πότε, Βρενικό μου, τη παρηγοριά είναι
0: κάποιο. Ο κύριο Παπά γιατί ενδιαφέρει.
1: Γιατί είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να ξέρει τι θα κάνουν, ρε παιδί μου.
0: Θα ενημερωθεί και ο κύριος Παπάς.
1: Μανούλα μου, η συμπόρευση.
0: Θα ενημερωθεί ο κύριος
1: Μανούλα μου, τι σημαίνει
0: συμπόρευση. Σημαίνει να πάμε μαζί.
1: Συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Όχι.
1: Πότε θα πάμε.
0: Συμπαράταξη είναι ασυμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Συμπόρευση θα δούμε. Ο πρόεδρος θα κρίνει. Ο Φάμελος εννοώ, οπότε θα δει τον Τσίπρα και ο Τσίπρας το Φάμελο.
1: Εμείς τα υπόλοιπα, τα στελέχη τι θα κάνουμε.
0: Θα ενημερωθείτε. Όταν συναντηθούμε,
1: πρέπει να ξέρουν και τα στελέχη όταν θα βγαίνουν στι εκπομπέ, όταν θα δίνουν συνεντεύξει, κάτι πρέπει να λένε.
0: Δεν θα σα καλέσουμε στον καφέ σα.
1: Δεν θα πρέπει να λένε κάτι τα στελέχη. Τι θα λένε, θα υπερασπίζονται το κόμμα του
0: κυρίου Τσίπρα. Δεν ξέρω αν διαλυθεί το κόμμα.
1: Ε, αυτό σου λέω. Τι θα λένε, ρε παιδί.
0: Τίποτα.
1: Είσαι εσύ ο Νίκο Ρογκάκο, μέλο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σα.
0: Αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο Τσίπρα.
1: Συμπόρευση.
0: Μάλιστα, αποφάσισε.
1: Γεια σα, κύριο Ρογκάκο.
0: Σε λίγο, σιγά σιγά ακόμη δεν έχουμε.
1: Να μην βγάζουμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να τα βγάζετε. Αλλά να ξέρουν και την άλλη. Αλλά δεν ξέρουν να μην βγαίνουν από μόνοι του. Εμείς θα τα βγάζουμε. Εσύ γιατί δέχεσαι να βγεις, άμα δεν ξέρεις τι θα πεις.
1: Εγώ σου λέω έλα, εσύ μην έρχεσαι. Εντάξει, καλά.
0: Τι να κάνω.
1: Εντάξει.

0: καλά, εσένα που σε καλούν, πας.
1: Ρε παιδί μου, είναι εκπρόσωποι ένας κόμματος. Είναι βουλευτές, είναι στελέχοι, είναι γραμματείς, είναι οτιδήποτε. Και πάνε λοιπόν, καλούν έναν άνθρωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει, τι θα υπερασπιστεί,
0: ποια δούμε, γραμμή θα σιγά, πει. Σιγά.
1: Τι θα πει για την οικονομία, θα πει το πρόγραμμα
0: εδώ
1: του ΣΥΡΙΖΑ,
0: γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πει...
1: έχει
0: εδώ δεν ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα πει, θα πούμε εμείς τα στελέχη.
1: Κάτι θα τους ρωτήσουμε, ρε Νίκο, θα τους ρωτήσουμε τους ανθρώπους.
0: Α, θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ναι, θα πούν.
1: Ωραία.
0: Όχι όλοι. Θα πούν, αυτοί που θα πούν ναι.
1: Ναι.
0: Σας δέχτηκε, είναι η επόμενη απάντηση. Η επόμενη ερώτηση.
1: Εσείς
0: θέλετε να πάτε, εσείς.
1: Σου λέει δεν υπάρχει. Γραφτήκαμε. Μπορεί να σου πούνε ότι θα γραφτούμε.
0: Άρα περιμένετε.
1: Αυτή
0: είναι, τι άλλο να πούμε. Άμα δεν υπάρχει είδηση.
1: Γι' αυτό σου λέω. Είναι και... βρίσκονται σε δύσκολη θέση αυτή.
0: Σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Σε πολύ δύσκολη θέση τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Θα το λύσουμε εμείς αυτό και αυτό.
1: Ας λύσει και κάτι.
0: Αν με ρωτάς πάντως εμένα, εγώ δεν πάω στην Ελλάδα. Πας εσύ.
1: Πού να πάω?
0: Στην Ελλάδα.
1: Εμένα θα καλέσει.
0: Λέω ρε παιδί μου, θα γραφτείς, δεν σε καλεί, θα γραφτείς.
1: Δεν γράφω εγώ πουθενά, δεν είναι η δουλειά μου να γράφω
0: πουθενά, γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι,
0: εμείς έχουμε απάντηση να πούμε.
1: Εμείς όμως δεν είμαστε στελέχη, Νίκο, οι άνθρωποι είναι σε δύσκολη θέση. Κάτι πρέπει να πούμε όταν
0: βγαίνουν.
1: Η συμπόρευση
0: ψυχραιμία
1: πρέπει να μεταφράζεται και κάπως, ε.
0: Ψυχραιμία, είναι κάτι καινούριο τώρα, δεν γίνεται, άντε μια μέρα στην άλλη.
1: Και άλλη δημοσκόπηση βλέπω σήμερα. Α, πολλές.
0: Αυτή που είδα μια δημοσκόπηση 31 κάτι.
1: 31,2.
0: 31,2.
1: Interview, 31,2 Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Εκτίμηση, Δεύτερη θέση η Ελλάς με 16%. Τρίτο το Πασόκ 14,7%.
0: Α, τρίτο το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Ελληνική Λύση 8,2. Ναι. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1 της κυρίας Κριστιανού.
0: Ναι.
1: Ακολουθούν το ΚΚΕ 4,6. Η Φωνή Λογικής
0: 4,6. Αποκλείει. 4,6 το Google.
1: Δίνει, τι σου λέω, τι δίνει η δημοσκόπηση.
0: Την εκτίμηση βέβαια. Ναι.
1: Η Φωνή Λογικής 4%. Η Πλεύση Ελευθερίας 3,3%. Εκτός φαίνεται καλά, σε άλλες δημοσκοπήσεις μπαίνει μέσα. Είναι το Μέρα 25, οι Δημοκράτες και ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6.
0: Λοιπόν, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Δεν είναι τώρα. Και εσύ μου λες και σαν νομαρχιακές. Ποιος θα πάει στα γραφεία? Και ένας να πάει δεν υπάρχει.
1: Είναι σε δύσκολη θέση. Βρίσκονται όλοι σε δύσκολη θέση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή είναι στελέχη ακόμα.
0: Είναι λυπηρό αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχουν ενταχθεί κάπου οι άνθρωποι.
0: Είναι λυπηρό. Αλλά δεν γίνεται όμως. Δεν προχωράει αυτό.
1: Και εγώ που συμπορεύω με τόσο καιρό μαζί σου έχω δει γιατριά. Δεν έχω δει
0: καμία. Αλλά κάθεσαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάτι συμβαίνει. Κατάλαβε, κάθεσαι. Δεν φεύγει. Να το παλέψω λίγο ακόμα. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν παλεύεται τώρα αυτό.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Λοιπόν, άρα 31,2 στην εκτίμηση,
1: Ναι, εκτίμηση είναι, εκτίμηση.
0: Συγγνώμη, το Πασόκ 15, εντάξει. Α, η κυρία Καριστιανού υποχωρεί πολύ.
1: 8,1 είναι. Δεν είναι και άσχημα, όταν μιλάω.
0: Άσχημα δεν είναι, αλλά από το 12 ή το 13.
1: Ότι ακόμα δεν έχουμε βγάλει κάποιο εκπρόσωπο.
0: Τι λέγαμε στην αρχή, θυμάσαι, ότι να περάσει 1,5 μήνα.
1: Α, να καθίσει σκόνη, βεβαίω. Να περάσει και το καλοκαίρι.
0: Τι γίνεται.
1: Να περάσει το καλοκαίρι, να δούμε. Ναι, βέβαια, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Τώρα, με αυτά τα ποσοστά, η σύνθεση τη Βουλή είναι 130 η Νέα Δημοκρατία. 44 έδρες η συμπαράταξη. Με αυτά τα ποσοστά τώρα που λες. 43 το Πασόκ. 24 η κυρία Καριστιανού βουλευτές και 24 και η Ελληνική Λύση.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία χάνει περίπου 30-35 βουλευτές.
0: Όχι, 156, 26 βουλευτές.
1: 26-27
0: βουλευτές.
1: 26,
0: το ΚΚΕ 13, η Φωνή Λογικής 12 και η Πλεύση Ελευθερίας 10. Το 130 στην πρώτη κάλπη, να ξέρεις. Γίνεται αυτοδυναμία στη δεύτερη, αν υπάρχει συσπήρωση.
1: Εξέλεξες κυβέρνηση πάλι.
0: Όχι, λέω, αν δεν υπάρχουν συνεργασίες. Δεν μπορούν όμως να συνεργαστούν τα υπόλοιπα όλα για να βγάλουν κυβέρνηση.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το ξέρεις.
0: Με αυτά τα ποσοστά. Όχι, δεν βγαίνει εσύ.
1: Α, λες
0: πρέπει
1: ότι με αυτά τα ποσοστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Με κάποιον άλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Με αυτά τα ποσοστά λες.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα. Έχουμε ακόμα να δούμε. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω. Μην ξεχνάτε το συνέδριο το μεγάλο το οποίο γίνεται. Το 2030, εξαιρετικό συνέδριο.
1: Ελλάδα 2030. Σε λίγο θα συνδεθούμε, θα παρακολουθήσουμε και την παρέμβαση του κυρίου Χατζηδάκη.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή δίζελ εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: People have repower. People have
10: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου, που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real Play.
14: Λατό FM, στους 103,3.
15: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
16: Το σπίτι μας.
15: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
16: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
15: Τηλέμης Χορέκα, από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
16: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
17: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
18: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
19: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
20: Η αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Κηφισία στον άξονα Μαρούση ψυχικό στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο της Κατεχάκη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Αθηνών, Μεσογείων και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας.
1: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι. Αποφασίζω αυτή τη εβδομάδα.
0: Ναι, αυτό
1: καταλαβαίνω. Την Πέμπτη.
0: Αυτά καταλαβαίνω.
1: Αύξηση των δόσεων των δανείων, αύξηση αυτά, όλα θα μπει λίγο παραπάνω.
0: Αν θα πλούσουμε παραπάνω, θες να πεις.
1: Προφανώς.
0: Από χαρά σε χαρά με πας.
1: Έτσι.
0: Από χαρά σε χαρά. Πόσο χαίρομαι όταν με έχει κάνει συγχαρούμενη.
1: Χαρά, χαρά.
0: Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα που πήραμε είναι από το Real Blocker. Καλημέρα, Real Blocker. Πού ήρθες, κατάλαβες, πού επέστρεψες.
1: Πού είναι.
0: Πού επέστρεψες. Τι να κάνουμε, επέστρεψες.
1: Αμάν, Αγία Ρίτσα μου, τι μας έκανες. Καλά δεν είμαστε, λοιπόν, είμαστε. Καλά είσαστε.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη, ευχαριστούμε.
1: Πάω να μιλάω μόνος μου.
0: Ναι, αυτό το έχεις.
1: Παναγιώτης, λέει, ξαγύρισες, γεια σου, Νικόλα. Είσαι, λέει, κομπλεξάριστο στη Ρίτσα για άλλους λόγους.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη μας.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Ναι, ο Δημήτρης λέει την Πέμπτη, και όντως την Πέμπτη είναι ο πρωθυπουργός του Χατζηνικολάου.
0: Ναι, η συνέντευξη.

Και ο Ντένις λέει: καλημέρα, δεν σας ενοχλεί ότι οι κυβερνώντες εδώ και 50 χρόνια έχουν καταστρέψει μια χώρα που θα μπορούσε να είναι Ελβετία? Και ότι ενώ ο λαός γίνεται πιο φτωχός, αυτοί γίνουν πλουσιότεροι? Καλημέρα, Ντένι. Ο Γιώργος διαφωνεί με τη θέση και την αναβάθμιση του κυρίου Μαρκόπουλου. Ευχαριστούμε. Και ο Stranger λέει, ο ένας καθηγητής Πολυτεχνείου είπε ότι προέρχεται η μυρωδιά από το καράβι. Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα μαζί μας πάντα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.

Και ο Γιάννης λέει καλημέρα και στους δυο σας. Παρακαλώ, ενημερώστε την τροχέα να στείλουν κάποιον να ρυθμίσει την κυκλοφορία στα πρακτορία στην Αγία Σάνης, γιατί γίνεται το αδιαχώρητο και είναι πολύ συχνά αυτό το πράγμα, Γιάννη. Έχω βρεθεί κι εγώ εκεί. Καλημέρα, θα το κάνουμε, θα το πράξουμε.

μαζί μας είναι και η Πρωτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την είχατε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν αλλάζεις με τίποτα.

0: Καλημέρα και στη γλυκιά μας Σόφη Μαραγκίδου με την υπέροχη, υπέροχη καρποστάλ που μας έστειλε.
1: Ήρθαν τα κουλούρια.
0: Ήρθαν τα κουλούρια, συγγνώμη, γι' αυτό δεν τον ακούτε. Ήρθαν κάτι τα κουλούρια αυτά τα Θεσσαλονίκης και έχει μπουκωθεί δίχως αύριο. Δηλαδή τρώει και με τις δύο πλευρές.
1: Είναι ζεστά.
0: Θα καείς.
1: Όχι.

0: Ο Γιώργος το προχωράει ακόμα περισσότερο. Δύο ημέρες μετά την Εωσμή στην Αττική συνέλαβαν κύκλο μαλαθερμπορίας αερίων καυσίμων. Μήπως είχαν αφήσει το αέριο να φύγει από τις εξαμενές για να μην τους συλλάβουν.
1: Μπορεί.
0: Το προχωράει λίγο παραπάνω.
1: Λες.
0: Ξέρω.
1: Ο Γιώργος είπε για τον Τσίπρα, το διαβάζες.
0: Τι.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Τσίπρας τους μαζέψει όλους, λέει, στο κόμμα Ελλάς. Και μετά θα πάει να κάνει ένα άλλο κόμμα. Θα το λέει ΣΥΡΙΖΑ.

0: Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα, τους ευχαριστούμε για τα μήνυματά τους. Ο Ντίνος λέει μην κλαίτε τόσο πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ, μανάρια μου. Να κλαίμε, βρε Ντίνο μου. Γιατί να κλαίει κανείς για ένα κόμμα?
1: Δεν κλαίμε για άλλα και άλλα για το ΣΥΡΙΖΑ, θα κλάψουμε.
0: Θα σου πω και την αλήθεια, Ντίνο. Αν βάλω κεφάλαιο ξεκίνα κλάμα, έχω. Γυρνάω σελίδες και
1: πολλά,
0: ψάχνω.
1: Πολλά.
0: Έχω εγώ στη σειρά, άμα θέλω. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
11: Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνή Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος Big Win, του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Mini Marathon. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Γεια σου Μητσάρα.
3: Καλημέρα. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στην Basket League είναι ο Ολυμπιακός, το βράδυ στο στάδιο Νίκης Κυφυλίας. Επιβλήθηκε 102-92 του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 στις νίκες. Ήταν σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι από τα δύο που προηγήθηκαν. Ένα συναρπαστικό αγώνα. Ο Ολυμπιακός να είναι πολύ καλός επιθετικά, να έχει το προβάδισμα από την αρχή απέναντι στον Παναθηναϊκό που δεν είχε τον τραυματία Όσμαν, ενώ έχασε και τον Ραγκαδόπουλο που τραυματίστηκε πριν το ημίχρονο. Νωρίς φορτώθηκαν φάουλοι Χουάντσο και Νάν με αποτέλεσμα να ξεμένει απολύσεις στο φινάλε του αγώνα. Ο Εβάν Φουρνιέ, κορυφαίος των νικητών, 28 πόντους, 9 ασίστ. Ο Βεζέκοφ ακολούθησε με 24 πόντους, 17 ο Μιλουτίνοφ, ο Γόκαπ έβαλε 3 στα 7 τρίποντα, ένα εκ των οποίων ήταν πολύ σημαντικό όταν ο Παναθηναϊκός έγινε πολύ απειλητικό στο φινάλε. Για τον Παναθηναϊκό, κορυφαίος με 19 πόντους, ο Τζέριαν Γκραντ. Το επόμενο παιχνίδι αύριο στις 9 στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, το τέταρτο παιχνίδι. Με νίκη ο Ολυμπιακός παίρνει το τίτλο. Με νίκη ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-2 και θα πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το τρίτο τελικό του NBA, οι San Antonio Spurs κέρδισαν εκτός έδρας 115-111 τους New York Knicks. Έτσι μείωσαν σε 2-1 τις νίκες. Προηγούνται οι Knicks με 2-1. Στις 4 νίκες είναι ο τίτλος του NBA. Θα παίξουν ξανά την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη. Αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους Νέας Υόρκης ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είδε το παιχνίδι όταν φάνηκε στην κυρία Ταγοντοθόνε στην ώρα της ανάκρισης του εθνικού ύμνου. Αποδοκιμάστηκε έντονα. Και ποδοσφαιρικά, για να κλείσω, στην ΑΕΚ συνεχίζει μέχρι το καλοκαίρι του 2029, όπως αναμένονταν. Δηλαδή, ανακοινώθηκε χθες επίσημα ο Μάρκο Νίκολη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Bye bye.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ένα από τα βασικά θέματα βλέπω του ελληνικός.gr είναι ακρίβεια, νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναλυτικά όλες οι πληροφορίες.
2: Πολύ ωραίο θέμα.
1: Ρε, τι περιμένουμε κι άλλη ακρίβεια, κι άλλη, τι.
2: Κι άλλες ανατιμήσεις έρχονται. Πού? Σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατά βάση.
1: Ναι. Μένει κάτι ανεπηρέαστο, ρε παιδί μου.
2: Τα κρέατα, τώρα έχουμε και τα κάψιμα λιγάκι, μπορεί να έχουν υποχωρήσει.
1: Υποχώρησαν οι διεθνείς τιμές, ναι. Αλλά άκουγα νωρίτερα
2: και ότι. Εδώ, και εδώ υποχώρησαν λιγάκι. Ναι. Αλλά άμα όμως έχουν, πώς το λένε, άμα συνεχίσει αυτό το πράγμα κάτω και ξαναξεκινήσουν ενεργά, θα γίνει ξανά πανηγύρι με τις τιμές.
1: Οι ανατιμήσεις θα έρθουν, ό,τι και να γίνει πάντως.
2: Οι ανατιμήσεις τα αγαθά θα έρθουν έτσι κι αλλιώς.
1: Οι οποίες πότε
2: για τα νοπά. Δηλαδή, φρέσκα φρούτα, αλαντικά, πάνες, βρεφικά γάλατα, αυτά.
1: Α, ό,τι
2: ναι,
1: ξέρω.
2: Ναι, όλα, ό,τι.
1: Έτσι, γύρω από
2: τα φρέσκα κυρίως. Όχι τα τυποποιημένα, τα φρέσκα προϊόντα.
1: Φρέσκο γάλα εννοείς και
2: ναι,
1: τα λοιπά.
2: Ναι, αυτά κυρίως.
1: Έτσι και το τυρί και το κρέας είναι στα ύψη.
2: Ο υπουργός ο Θοδωρικάκος ζήτησε μια εθνική, λέει, κοινωνική συμφωνία.
1: Όπα.
2: Πρόσεξε, έχει πάρει μέτρα, έχει πάρει. Προσπαθεί να κάνει ελέγχους η αρχή.
1: Το αποτέλεσμα μετράει, όπως ξέρεις.
2: Το θέμα είναι ότι λίγο έχουν διθασευθεί, μπαίνουν και λιγάκι πρόστιμα. Εντάξει, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι θα την πληρώσουμε.
1: Τι τάξεως θα είναι οι αυξήσεις, Νίκο?
2: Θα έχουμε μέχρι 6-7%.
1: 7% στα ίδια αυξημένα προϊόντα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ρε, εσύ δεν θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ πια. Δηλαδή, άμα μου. Εννοείς και στις λαϊκές, έτσι που μου το λες, νοπά προϊόντα,
2: παντού.
1: Αλλά μένει εκτός κρέας.
2: Γιατί
1: και
2: είναι ενέργεια, μωρέ.
1: Μένει εκτός το κρέας.
2: Όχι, εντός το κρέας. Τα φρέσκα φρούτα, λαχανικά, κρέατα, φρέσκα προϊόντα. Τα φρέσκα προϊόντα. Ναι. Όχι τα τυποποιημένα. Λιγότερο δηλαδή τα τυποποιημένα στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, δηλαδή να πάρει 7% πάνω το μοσχάρι δεν θα πλησιάζει κανένας.
2: Θα σου πω τώρα, έχουμε και μέχρι 15% ας πούμε καφές φίλτρο. 15%. Θα το δεις το επόμενο διάστημα.
1: 15% επάνω.
2: Αυτό λένε πληροφορίες.
1: Εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλη αύξηση. Δεν είναι μιλάμε, ρε παιδί μου, ξέρεις αυτό.
2: Τα τυροκομικά 5-9.
1: Τα οποία είναι ήδη πάρα πολύ ακριβά. Ναι. Τα τυριά είναι εξαιρετικά ακριβά.
2: Όχι πια. Όλα και όχι παντού. Δηλαδή, εμείς ξέρεις τα ρεπορτάζ, λέμε κιόλα, ρε παιδί μου, ότι έρχονται αυξήσει 9% στα τυριά.
1: Ναι.
2: Δεν είναι όλα.
1: Γιατί το τυρί είναι κάτι που το
2: ναι.
1: παίρνει ο Έλληνας.
2: Ναι.
1: Το έπαιρνε δηλαδή. Ρε
2: παιδί μου, υπάρχουν χιλιοκωδικοί τυριού. Δεν θα αυξηθούν και οι 1.500-9.
1: Δεν λέμε για το τυρί με την
2: τρούφα. 2, 3, 4 μπορεί να.
1: Ναι, αλλά μπορεί να είναι αυτά που λέμε τη κατανάλωση τα τυριά. Κατάλαβε.
2: Φρυγανιές, αλαντικά, 5%. Αυτά λένε οι πληροφορίες.
1: Μέχρι 15, το ταβάνι 15% πάντως, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Και πότε το λες, για πότε το λες.
2: Ε? Για το επόμενο διάστημα έχω φουντώσει το.
1: Φούντωσες γιατί φουντώσαμε και εμείς μαζί.
2: Αυτό βλέπω.
1: Κοιτάς συνέχεια το αρκοντήσιο.
2: Κοιτάω τον Γιώργο εδώ με το αρκοντήσιο, προσπαθούμε να τα φτιάξουμε.
1: Λες και είναι ψυκτικός.
2: Όπα, ξεκινήσαμε.
1: Για πάμε στο συνέδριο.
4: Απευθείας από τα site enikos.gr και real.gr. Επίσης το ραδιόφωνο μας, ο Real FM, σε σύνδεση με 25 ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες και μικρές πόλεις και στη Θεσσαλονίκη με το Ράδιο Θεσσαλονίκη, διακόπτει το πρόγραμμά του και μεταδίδει ομιλίες και συζητήσεις στη διάρκεια και αυτής της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου μας. Ξεκινούμε σήμερα με τον χαιρετισμό, με την ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, τον οποίο ευχαριστώ για την τιμή που μας έκανε και τον παρακαλώ να προσέλθει στο βήμα.
1: Ανεβαίνει λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης να απευθύνει και εκείνος την ομιλία του, όπως καταλαβαίνετε τώρα.
2: Έχει να πει πράγματα τώρα και ο Αντιπρόεδρος, να δούμε πού θα εστιάσει.
5: Ευχαριστώ τον κύριο Χατζηνικολάου και τον Όμιλο Ρίαλ για μια ακόμα πρόσκληση να μιλήσουμε για ένα θέμα που, αν το καλοσκεφτείτε, δεν μιλάμε και πάρα πολύ. Είναι η Ελλάδα του 2030. Είμαστε 4 χρόνια από την Ελλάδα του 2030, οπότε και θα συμπληρωθούν 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, άρα και με αυτή την έννοια είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Περισσότερο ασχολούμαστε με τις επιθέσεις του ενός εντι του άλλου, με το κλίμα της τοξικότητας και με πράγματα που νομίζω δεν είναι πολλές φορές εναρμονισμένα ούτε καν με το διεθνή περίγυρο. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους και στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους, όχι μόνο διότι δεν το συζητούμε όσο πρέπει, αλλά διότι η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Αυτή είναι η αχίλιος πτέρνα μας. Και επομένως το ότι έχουμε μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος είναι μια πατριωτική πράξη, αλλά και μια εγγύηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ότι οι νέοι, στο βαθμό που θα ακολουθηθεί αυτή η πολιτική και στο μέλλον, δεν θα έχουν να πληρώσουν το λογαριασμό των παλιότερων γενεών. Και βεβαίως δίπλα σε αυτό έχει ενισχυθεί σημαντικά η αξιοπιστία της χώρας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, δεν χρειάζεται να σας αναλύσω. Ωστόσο ο κόσμος αλλάζει. Είμαστε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην εποχή των μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων, στην εποχή που το διεθνές σκηνικό φαίνεται πιο ευμετάβλητο από ποτέ. Δείτε τι συμβαίνει με τους 2 πολέμους που είναι στην ευρύτερη περιοχή μας και πώς τοποθετούνται οι διεθνείς δυνάμεις απέναντι σε αυτούς τους πολέμους. Άρα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 400. Πρέπει να μην έχουμε αυτάρεσκη προσέγγιση, πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και πρέπει να δούμε ότι καθώς οι άλλοι τρέχουν και εμείς είχαμε μείνει αρκετά πίσω στην προηγούμενη δεκαετία, χάσαμε το 1/4 του εθνικού μας πλούτου, πρέπει όχι απλώς να έχουμε μια ανοιχτή περπατησιά, αλλά να τρέχουμε όσο πιο πολύ γίνεται για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να προχωρούμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Ελλάδα λοιπόν του 2030. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε γύρω από τρεις άξονες. Μια οικονομία ανταγωνιστική που θα διασφαλίζει σταθερά και μέσα σε δύσκολες συνθήκες υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από τη μια πλευρά, αλλά και συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης από την άλλη. Ένα κράτος σύγχρονο αλλά και διαφανές στη λειτουργία του, που να κερδίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη, και το υπογραμμίζω αυτό, και μια στιβαρή εξωτερική, αμυντική και ενεργειακή πολιτική η οποία να θωρακίζει τη χώρα. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες και θα γίνω τώρα λίγο πιο αναλυτικός. Πρέπει να εξελίξουμε το μείγμα της οικονομικής μας πολιτικής. Μέχρι τώρα στηριχθήκαμε στο δίπολο δημοσιονομική σταθερότητα, δεν ξοδεύουμε δηλαδή περισσότερα από αυτά που έχουμε, και φιλοεπενδυτική προσέγγιση. Σωστά, σωστά. Πρέπει να μείνουμε εκεί, πρέπει να κρατήσουμε τον πυρήνα και να προχωρήσουμε μπροστά με έμφαση σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι παραγωγικότητα, γιατί εκεί έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να γίνουν πράγματα αρκετά. Και το δεύτερο, σταθερά, πρέπει να είναι δίκαια διάχυση του πλούτου με έμφαση στα πράγματα.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
9: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Συναγερμός. Και να δούμε πώς θα στραφούμε το ταχύτερο δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση, διότι είναι ευκαιρία ανάπτυξης της χώρας με μοχλό την επιχειρηματικότητα, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Και φυσικά εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα και την καινοτομία, πρέπει να δούμε και διάφορες διαρθρωτικές αδυναμίες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα. Μια από αυτές είναι φυσικά ο πρωτογενής τομέας, όπου η χώρα έχει μείνει πίσω, έχει τεράστιες δυνατότητες. Είναι σημαντικό ότι παρά τα προβλήματα της γεωργίας μας, στον τομέα της αγροδιατροφής, της μεταποίησης, έχουν γίνει πολλά σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ακόμα πολλές και μεγάλες δυνατότητες, αρκεί ο αγρότης να είναι πια, όπως στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, ένας σύγχρονος μικρός και μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών να αλλάξουν ρόλο, να προχωρήσουν αναδασμοί σε όλη τη χώρα. Είναι κρίμα, προχωρούσαν στη δεκαετία του 60 και του 70 και δεν προχωρούν πια, και ούτω καθεξής. Θα μπορούσα να πω και άλλα για την οικονομία και την ανάπτυξη, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο. Θα ήθελα να σταθώ λίγο σε τίτλους στο δεύτερο άξονα της οικονομικής κοινωνικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, που είναι η αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Εδώ θα διάλεγα τρία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Το ένα είναι το στεγαστικό. Έχουμε ξεκινήσει από το 22 να εφαρμόζουμε μια σειρά από μέτρα στεγαστικής πολιτικής, καθώς η χώρα για 10 τουλάχιστον χρόνια δεν είχε καμία στεγαστική πολιτική. Είναι εξαιρετικά πιεστικό θέμα για λόγους που όλοι γνωρίζετε. Είναι ζήτημα που είμαστε αποφασισμένοι να το προτάξουμε ακόμα περισσότερο, με βασικό άξονα την προσφορά. Διότι μέσα από την προσφορά, την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, θα αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το συγκεκριμένο ζήτημα και φυσικά θα ενισχυθούν και σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Ένα πρόβλημα για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες, μετά από πρόσκληση που του κάνατε, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι θέμα που αντιμετωπίζεται από την μέρα στην άλλη, αλλά αλίμονο εάν δεν το βάλουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Δεν είναι θέμα μόνο επιδομάτων, δεν είναι θέμα μόνο νοοτροπίας, είναι και νοοτροπίας και εδώ και σε όλη την Ευρώπη. Είναι και θέμα μέτρων τα οποία σε ευρεία κλίμακα θα συμφιλιώνουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Μέτρα που θα αυξήσουν την κάλυψη των οικογενειών με φοιμπιακούς σταθμούς, με ολοήμερα σχολεία, με τέτοιου είδους θεσμούς, μπορεί και πρέπει να είναι ουσιαστική σημασίας και είναι ζητήματα τα οποία θα τα προτάξουμε. Και ένα άλλο θέμα είναι η περιφέρεια. Δεν θα μιλούσα για όλες τις περιφέρειες της χώρας με τον ίδιο τρόπο, αλλά διότι υπάρχουν οι περιοχές εκείνες οι οποίες ευνοούνται από τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχουν πράγματι αρκετές περιφέρειες της χώρας οι οποίες έχουν μείνει πίσω και είναι ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν τη διάσταση, όχι μόνο λόγω του εθνικού της περιεχομένου, αλλά και λόγω του κοινωνικού επίσης χαρακτήρα μιας τέτοιας παρέμβασης. Περνώ γρήγορα στο δεύτερο άξονα, που είναι τα ζητήματα του σύγχρονου και διαφανούς κράτους. Εδώ πρέπει, νομίζω όλοι, αφήνοντας στην άκρη τον κομματικό φανατισμό, να δούμε πιο σοβαρά τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν θα αναφερθώ σε όλα. Θα αναφερθώ μόνο σε τρία, για να δείξω τις ευκαιρίες που υπάρχουν αν αποφασίσουμε να συμπεριφερθούμε με ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό τρόπο. Το πρώτο είναι η αλλαγή της διαδικασίας διερεύνησης της ποινικής ευθύνης των πολιτικών προσώπων, ώστε η Βουλή να πάψει να αναλαμβάνει ανακριτικές δραστηριότητες. Είναι το περιβόητο άρθρο 86. Το συζητάμε. Την ίδια στιγμή που το συζητάμε επί χρόνια, παραμένει ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Επομένως, νομίζω διακομματικά πρέπει να κάτσουμε και να συζητήσουμε με βάση τι γίνεται επιτέλους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να δούμε πώς πράγματι θα θωρακίσουμε, πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα, πώς η Βουλή θα σταματήσει να παριστάνει τον ανακριτή και πώς θα υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι πολιτικοί αντιμετωπίζονται δίκαια, χωρίς να υπάρχει κάποιο κυνήγι μαγισσών, φυσικά, αλίμονο, γιατί δεν θα υπάρχει κανένας να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά και χωρίς να φτάνουμε και στο άλλο άκρο, όπως καμιά φορά δημιουργείται η εντύπωση. Το δεύτερο ζήτημα είναι η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε καταθέσει μια πρόταση έτσι ώστε σε μεγάλο βαθμό να προκύπτει η ηγεσία της δικαιοσύνης μετά από προτάσεις των ίδιων των ανωτάτων δικαστηρίων με μια τελική απλώς απόφαση, με μια τριάδα, αυτή είναι η πρόταση που έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία και μετά από ακρόαση της Βουλής. Εν πάση περιπτώσει, δεδομένου ότι ειδικά η αντιπολίτευση θέτει το θέμα αυτό, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να φύγουμε από τις μικροκομματικές αντιλήψεις και να δούμε τις ευκαιρίες οι οποίες δημιουργούνται σε σχέση και πάλι με την ενίσχυση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και το τρίτο ζήτημα πρέπει να δούμε είναι η διαφάνεια στο ίδιο το πολιτικό σύστημα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ένας νόμος περί κομμάτων που προβλέπεται από το 1974 και δεν έχει ψηφιστεί μέχρι τώρα, και αναφέρομαι στην εσωκομματική δημοκρατία και στη διαφάνεια των οικονομικών των κομμάτων, το οποίο το θεωρώ κομβική σημασίας, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις ενδεχομένως στον τρόπο με τον οποίο στο εκλογικό μας σύστημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο πιο πολύ γίνεται να αντιμετωπίσουμε κατάλοιπα του πελατειακού κράτους με ένα πιο σύγχρονο εκλογικό σύστημα βασισμένο και πάλι σε καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Δεν υπάρχει μία αλήθεια για όλα αυτά που σας είπα. Το βέβαιο είναι ότι και για τις ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και για την εκλογή της δικαιοσύνης και για τη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα υπάρχουν κάτι παραπάνω από αμφιβολίες εδώ και χρόνια στη χώρα. Δεν μπορεί να τα συζητούμε και να τα ξανασυζητούμε χωρίς να οδηγούμαστε σε κάποιο διατάφτα. Και όταν ανοίγει μια θεσμική πρωτοβουλία από την πλευρά της κυβέρνησης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης απλώς να καταγγέλουν. Είναι τουλάχιστον παράδοξο. Και κλείνω με τον τρίτο πυλώνα, που είναι η οικοδόμηση μιας Ελλάδας με θωρακισμένη άμυνα, ισχυρή διπλωματία και με μια ενεργειακή πολιτική που στηρίζει την προσπάθειά μας. Έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια χωρίς φωνές και αντάρα στην ενίσχυση της θέσης της χώρας. Περιτεύει να αναφερθώ στις συμφωνίες με την Αμερική, με τη Γαλλία, στη στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με άλλες αραβικές χώρες κλπ. Τα γνωρίζετε. Παράλληλα έχει θωρακιστεί η άμυνά μας και υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται κατά σύμπτωση, έχει τον τίτλο 2030. Στις προθέσεις μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις δύο κρατικές εταιρείες, αναφέρομαι στις δυνατότητες που έχουν ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να αξιοποιήσουν αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της χώρας. Υπάρχει ένα κρυμμένο δυναμικό εκεί, το οποίο είναι κρίμα που δεν έχει αξιοποιηθεί τόσα χρόνια. Αλλά υπάρχει παράλληλα και ο τομέας της ενέργειας και των δικτύων. Επομένως, στόχος είναι και πρέπει να είναι η αναβάθμιση του ρόλου της χώρας ως κόμβου ενέργειας, μεταφορών, δεδομένων και τεχνολογίας. Δεν είναι μόνο οι εξορίξεις υδρογων ανθράκων, δεν είναι μόνο οι διασυνδέσεις με την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, είναι οι νέες δυνατότητες που δημιουργούνται στον χώρο των δικτύων, των νέων τεχνολογιών, των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Όλα αυτά είναι εξωτερική πολιτική στην πράξη, είναι ενίσχυση τις θέσεις της χώρας και εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να βλέπει κανείς τις ευκαιρίες, να βλέπει πού είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ποιες συμπράξεις μπορεί να υπάρξουν μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό σε αυτό. Κυρίες και κύριοι, αυτοί είναι οι τρεις άξονες που πιστεύω προσωπικά ότι πρέπει να κινηθούμε για να ανεβάσουμε ταχύτητες, να στηρίξουμε τη χώρα, να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Μπορεί να υπάρξουν και διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι άλλωστε καταδικασμένοι οι υπόλοιποι να συμφωνούν με μένα ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα όμως χρειαζόμαστε απόψεις. Η χώρα σε αυτή την περίοδο, με αυτές τις διεθνείς αναταράξεις και με αυτή την εξέλιξη που έχουν τα πράγματα τόσο στην οικονομία όσο και στην τεχνολογία, δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε με εσωστρέφεια, ούτε με τοξικότητα και εχθροπάθεια, ούτε απλώς με ακραία δημαγωγία. Αυτά δεν είναι συνταγές για το μέλλον. Δεν νομίζω ότι δικαιούμαστε μετά από την περιπέτεια που περάσαμε την περασμένη δεκαετία να έχουμε και πάλι αντιλήψεις οι οποίες στην πράξη δεν υπηρετούν το συμφέρον της νέας γενιάς και της χώρας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προτάσεις οι οποίες να αντέχουν στη λογική, θα με συγχωρέσετε να πω, και στο χρόνο. Και είναι υποχρέωση όλων των πολιτικών κομμάτων όχι να καταθέσουν τις ίδιες προτάσεις, να καταθέσουν διαφορετικές προτάσεις από διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά οι οποίες να είναι προτάσεις που πραγματικά αντανακλούν το δημόσιο διάλογο σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αυτό είναι που χρειάζεται η πατρίδα μας πάρα πολύ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτά είπε ο αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζηδάκης. Μίλησε για το παραγωγικό μοντέλο, μίλησε για όλα.
1: Σε προτάσεις του είπε ότι δεν πρέπει να συνεφωνεί κάποιος μαζί του, αρκεί να είναι λαϊκισμός. Λοιπόν.
2: Και ότι έρχονται και άλλα κονδύλια, εγώ κατάλαβα. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Ναι, Νίκο μου.
2: Πάμε.
15: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
16: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
15: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Βέτας από το ΙΟΒΕ.
1: Να το παρακολουθήσουμε. Προφανώς ετοιμάζεται τώρα για την ομιλία του ή προφανώς για να ρυθμιστούν τα μικρόφωνα.
2: Τώρα προφανώς οικονομία, θα μας πάει ο κύριος Βέτας, πώς περνάμε, επενδύσεις και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Έχει να πει στοιχεία πολλά από
1: τον
2: ΙΟΒΕ.
1: Έχει στοιχεία το ΙΟΒΕ και έχουμε δει και πολλές έρευνες με σημασία του ΙΟΒΕ.
2: Η τελευταία είναι ότι 7 στους 10 Έλληνες περνάνε δύσκολα. Χθεσινή έρευνα του ΙΟΒΕ.
1: Οπότε σε αυτό θα αναφερθεί ο κύριος Βέτας. Δεν είναι έτοιμος ακόμα. Σε λίγο λοιπόν
2: σε
1: θα
2: λίγο τον ακούσουμε.
1: Σε λίγο.
2: Πάντως εδώ έχουμε θέματα πολλά να ξέρεις.
1: Εννοείς κάτι συγκεκριμένο.
2: Βέβαια.
1: Τι.
2: Έχουμε τα λουκέτα τα οποία θα έρχονται, σου είπα πριν.
1: Μου το είπες, ναι.
2: Μεγάλο θέμα αυτό να ξέρεις. Γιατί ακόμη και μία απόδειξη να μην έχεις κόψει, μπορεί να μπαίνει λουκέτο. 500 ευρώ, ας πούμε, απόδειξη θέλω να πω. Μέχρι τώρα υπήρχε και πλήθος αποδείξεων. Δηλαδή για να μπει λουκέτο.
1: Τι αποδείξει, το θυμάμαι.
2: Δεν έπρεπε να έχει κόψει κάποιες αποδείξεις. Τώρα σου λέει και με μία απόδειξη, αν είναι 500 ευρώ, στο κλείνω. Και επίσης μπαίνουν για πρώτη φορά πρόστιμα και στις εταιρείες που βάζουν τα λογισμικά. Δηλαδή παίρνεις εσύ μια εταιρεία, Ρογκάκος ΑΕ, να σου βάλει την ταμιακή σου.
1: Τώρα η εταιρεία μπορεί να τη συνδέσει. Η εταιρεία την έχει συνδέσει.
2: Όχι, αν έχει παράνομο, όχι. Αν έχει παράνομο η εταιρεία λογισμικό. Ή αν δεν έχει ελέγξει ότι είναι παράνομο το λογισμικό.
1: Συνήθως δεν το βάζει η εταιρεία αυτό, το βάζει κάποιος άλλος. Αλλά έρχεται και το προσθέτει.
2: Αν έχει εισάγει παράνομο λογισμικό.
1: Αν έχει εισάγει,
2: το ξέρει, δεν το ξέρει.
1: Εδώ τώρα μιλάμε για κύκλωμα καραμπινάτο.
2: Ναι. Δεν έμπαιναν όμως πρόστιμα.
1: Συνήθως αυτές οι εταιρείες βάζουν ό,τι βάζουν τις μηχανές και μετά δεν εμπλέκονται από εκεί και πέρα. Συνήθως.
2: Αλλά άμα το λογισμικό τους είναι παράνομο ή δεν είναι συμπαθό.
1: Αυτό είναι μία περίπτωση ή δύο.
2: Έρχονται εδώ και τα.
1: Ας
2: τα πάνε. Γίνεται χαϊμό.
17: I've been angry inside.
2: Επίσης εκτοξεύονται και τις ταξιοδότησεις. Σε όπου φύγει, φύγει.
1: Ναι, πάμε. Το είδα αυτό.
2: Το είδες.
1: Το είδα αυτό, ναι, το είδα.
2: 75.000 έχουν φτάσει το πρώτο τετράμινο.
1: Είναι για να προλάβουν να πάρουν σύνταξη.
2: Τι θα πάρουν, σύνταξη.
1: Να πάρουν. Να ότι πάρουν. Θεωρούν, ο κόσμος θεωρεί ότι.
2: Θα πάρει τη σύνταξή του.
1: Ναι.
2: Άρα.
1: Δηλαδή ότι μπορεί να μειωθούν κι άλλο οι συντάξεις. Σου λέει, ας πάρω τώρα.
2: Συντάξεις, δεν μειώνουν.
1: Δεν το ξέρει ο άλλος. Ο άλλος
2: μην αυξηθούν μια... τα όρια είναι το θέμα.
1: Και αν αυξηθούν και τα όρια, αλλάξει κάτι δηλαδή σε αυτό που περιμένει. Σου λέει, ας την πάρω τώρα μια ώρα αρχίτερα.
2: Μάλιστα. Εντάξει, έχεις εφημερίδες.
1: Βεβαίως, ξεκινάω με την κόντρα. Κόκκινο συναγερμό για τα δίκτυα τη Χαμά. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση. Εκατοντάδες υπόπτους είναι το βασικό θέμα. Και η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της. Πανστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκατημένες θέσεις. Το κόμμα Τσίπρα.
2: Και εδώ θα μείνουμε γιατί μόλις ξεκίνησε ο κύριος Βέλ.
1: Για να τον ακούσουμε.
17: Αποφύγω να εκφράσω γνώμες και απόψεις και περισσότερο όπως μου έχει ζητηθεί. Να δείξω τα όργανα πλοήγησης της ελληνικής οικονομίας στην τρέχουσα συγκυρία τι δείχνουν. Διότι είμαστε περίπου στα μισά μιας πορείας που μπορεί να οδηγεί στο 2030 με τον ένα τρόπο ή τον άλλον και η εικόνα είναι αναπόφευκτα μεικτή. Ενδεχόμενα τώρα βέβαια δεν δουλεύει αυτό αλλά τέλεια. Νομίζω το πιο θετικό το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και αυτό δεν είναι κάτι που έχει συμβεί τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια, έχει αρχίσει εδώ και μια δεκαετία, είναι η συστηματική αύξηση των εξαγωγών προϊόντων στην ελληνική οικονομία. Αυτό έχει συμβεί διότι ορισμένες από τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ενδυναμώθηκαν. Έχει συμβεί όμως γιατί μικρές επιχειρήσεις έγιναν περισσότερο εξωστρεφείς και ανήθηκαν στις διεθνείς αγορές και επίσης ανέβηκαν σε μεγαλύτερη αξία. Εάν σε αυτό προσθέσει κανείς το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η πορεία του εισερχόμενου τουρισμού είναι θετική, συνολικά βλέπει μία αυξανόμενη εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Η οικονομία μας ήταν η πιο κλειστή με διαφορά εάν δούμε τις εισαγωγές της, τις εξαγωγές της, τις ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη και τα καλά χρόνια, τα χρόνια της ας την πούμε ευημερίας πριν το 2008 και η καλύτερη διασύνδεσή της με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία είναι στοιχείο ευρωστίας. Και αυτό αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης οικονομίας μας όλα τα τελευταία χρόνια υπερβαίνει σε ένα βαθμό τον μέσο όρο της Ευρώπης, ο οποίος βέβαια μέσο όρο της Ευρώπης υποβιβάζεται κυρίως από τη Γερμανία και όσους είναι τριγύρω από την Γερμανία και πλήττονται από το κόστος ενέργειας. Για να αρχίσουμε να περνάμε σε αυτά τα οποία δεν είναι τόσο θετικά, στο ίδιο διάγραμμα βλέπουμε δεξιά ότι ο πληθωρισμός στη χώρα επιμένει συστηματικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Υπάρχουν διάφορες απόψεις περί τούτου. Υπάρχει άποψη ότι αυτό είναι φυσιολογικό επακόλουθο του γεγονός ότι η οικονομία τρέχει πιο γρήγορα. Σε ένα βαθμό, όταν αναπτύσσεται μια οικονομία, τρέχει η ζήτηση και η προσφορά σε ένα βαθμό ακολουθεί με υστέρηση. Αυτό μπορεί να δημιουργεί πληθωρισμό. Από την άλλη, και να σημειώσω ότι αυτή τη διαφορά πληθωρισμού που για όσους δεν έχετε την υποχρέωση να είστε οικονομολόγοι, μπορεί να πείτε τι σημασία έχει μισή ποσοστία μονάδα πάνω ή κάτω από την Ευρωζώνη. Ήταν μία έκφραση της αδυναμίας της ελληνικής οικονομίας μέχρι και το 2008, γιατί οδήγησε σε μία σωρευτική απώλεια ανταγωνιστικότητας. Και αυτό θα είναι λάθος να ξαναγίνει τώρα και οι τελευταίες μετρήσεις Ελστάτ τους τελευταίους 2-3 μήνες είναι ένα καμπανάκι ανησυχίας. Η άλλη έκφραση της ίδιας αδυναμίας που έχει να κάνει με το παραγωγικό δυναμικό είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας σε ένα βαθμό αναμέναμε ότι θα δεχόταν πιέσεις διότι χρειαζόμασταν κεφάλαια, ειδικότερα ξένων άμεσων επενδύσεων που θα ερχόντουσαν από το εξωτερικό και ουσιαστικά θα γινόντουσαν συμμέτοχοι της ανάπτυξης της χώρας. Επίσης πιέστηκε όταν με την πανδημία σταμάτησαν να έρχονταν τουρίστες και μετά την Ουκρανία ανέβηκε το κόστος ενέργειας. Πλην όμως η εικόνα την οποία βλέπετε ότι με κόπους και βάσανα μαζεύτηκε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μετά τα προγράμματα αλλά πλέον βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα ελλείμματος, ακόμη και αν είναι μειωμένο, ήταν μειωμένο το 25 σε σχέση με το 24, σημαίνει ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Καθώς αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία, δημιουργεί αμέσως εκροή προς εισαγωγές, ένα μέρος των οποίων είναι εύλογο, διότι είναι και κεφαλαιοχικά αγαθά, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι κατανάλωση και ουσιαστικά δείχνει ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων δεν είναι τέτοια ώστε να μπορεί να στηρίξει το επίπεδο ευημερίας των ελληνικών οικοκυριών χωρίς αυτό να εκραίει προς τα έξω. Άρα, μαζί με τον πληθωρισμό, ένα δεύτερο σημείο. Αυτό είναι ένα διάγραμμα από μια μελέτη την οποία παρουσιάσαμε στο ΙΟΒΕ με την στήριξη του ΣΕΒ πριν από περίπου 2 ή 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, η οποία κοιτά διάφορες εκφάνσεις παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Είναι ένας όρος ο οποίος κατά μία έννοια είναι τεχνοκρατικός, αλλά τον ανέφερε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, διότι υπάρχουν 2 τρόποι να μπορείς να δημιουργήσεις εισοδήματα. Ο ένας τρόπος είναι να δουλεύουμε περισσότερο ή να έχουμε μία εισρωή ανθρώπων στη χώρα, όπως για παράδειγμα συνέβη τη δεκαετία του 90. Αλλά ούτε το πρώτο είναι επιθυμητό, να δουλεύουμε περισσότερο, ούτε βλέπουμε στο ραντάρ να έχουμε μία εύκολη εισρωή ανθρώπων στη χώρα. Αντίθετα, αν δούμε το ισοζύγιο των ανθρώπων σε ηλικία που μπορούν να δουλεύουν και σε ηλικία που δεν μπορούν να δουλεύουν, θα επιδεινώνεται. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι αν διαιρέσει κανείς την αξία του προϊόντος που παράγουμε με το πόσοι δουλεύουμε, δηλαδή η αξία που παράγεται κατά μέσο όρο για ένα εργαζόμενο, όπως μπορείτε να δείτε στη χώρα μας είμαστε περίπου πίσω που, εκεί που ήμασταν το 2000. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη, και συγκρινόμαστε εδώ με έναν μέσο όρο, έχει μια συστηματική θετική τάση. Αυτό άρα, και πρέπει να ανοίξουμε το κουτί του από τι εξαρτάται η παραγωγικότητα, από επενδύσεις αλλά και από το θεσμικό πλαίσιο, είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας, εφόσον δεν θα μπορούμε να έχουμε περισσότερες εισρωές.
2: Μάλιστα. Ακούσαμε τον κύριο Βέτα. Ο κύριος Βέτας μίλησε για την οικονομία, το παραγωγικό μοντέλο και συνεχίζει. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ναι, Νίκο.
18: Real FM.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
22: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
23: Ναι, πάμε.
24: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη.
23: Μήλο.
22: Κρήτη λέω κι εγώ.
23: Μήλο.
25: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
22: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
23: Ναι.
25: Πάει το ταμείο.
22: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
24: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
23: Κι εγώ.
21: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
26: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
27: Νιάου.
26: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
0: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
26: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
8: Λατό FM στους 103,3.
23: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
27: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
28: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
27: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
23: Μπα.
27: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
29: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
30: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
29: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
30: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
31: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
28: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
27: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
28: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
27: Πολλά ή λίγα.
23: Δηλαδή.
27: Μπαξεβγάνης.
28: Κάτι λίγα.
27: Μπαξεβγάνης.
29: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
32: Το σπίτι μας.
29: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
32: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
29: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
32: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
29: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
32: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
33: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
34: Μάμα μία!
33: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3, στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. «Delizio». Και ξαφνικά... μιλάς Ιταλικά.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον μέχρι χθες κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τώρα, Νίκο...
9: Υφυπουργός Οικονομικών για τη Φορολογία. Καλημέρα.
5: Καλή αρχή, καλωστέριωτος.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Να υποθέσω ότι το γελάκι του Νίκου είναι ότι θα πάω στρίμωγμα.
5: Έχει να πέσει.
9: Μη φοβάσαι, τα ξέρεις εσύ έτσι κι αλλιώς.

0: με τίμησε ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του. Από την άλλη, θέλω να πω ότι μπαίνω σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μου είναι άγνωστο. Το καταλαβαίνει ο Νίκος γιατί το λέω, γιατί και ως δημοσιογράφος το κάλυπτα χρόνια. Ήμουν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές οικονομικών από την αρχή και μάλιστα ήμουν και γενικός εισηγητής στον προϋπολογισμό του κράτους το Δεκέμβριο, στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Είναι δηλαδή περιβάλλοντα τα οποία τα γνωρίζω και τα κατέχω.
1: Βέβαια, ξέρεις, τώρα είναι άλλο να νομοθετείς και αν είναι καλό ή όχι το νομοθέτημα, και άλλο να τα λες όταν βγει ο νόμος.
2: Θα
0: σου πω εγώ να σου πω κάτι. Αυτό το οποίο έχω εντολή και θα κάνω είναι να έχω ένα γραφείο ανοιχτό, όχι μόνο στους συνάδελφους βουλευτές, που είναι αυτονόητο γιατί οι σχέσεις είναι δεδομένες και τα γραφεία πρέπει να είναι των υπουργών ανοιχτά, αλλά και ταυτόχρονα είναι ανοιχτό σε όλους τους θεσμικούς φορείς, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν κάτι με προτάσεις, διάλογο, αν δεν και επισημάνσεις, καθώς εμείς θα πάμε σε μια διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης, η οποία...

0: του κόσμου. Από την άλλη όμως, κυρία Μπιζόγλη, θα πρέπει να πούμε και κύριε Ρογκάκο, ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα με την ακρίβεια, είναι μια κυβέρνηση η οποία από τον Έλληνα δεν πήρε, φορολογικά εννοώ, έδωσε. Μειώσαμε 83 φόρους και πάμε και για άλλες μειώσεις. Κρατήστε το αυτό. Είμαστε η κυβέρνηση εκείνη η οποία αύξησε και συνεχίζει και αυξάνει το εισόδημα. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία από την αρχή έχει δώσει τις πρώτες αυξήσεις που υπάρχουν σε δημόσιους υπάλληλους, στα ένστολα. Είμαστε μια κυβέρνηση, για να μην είμαι ακρηγορό, η οποία επιδιώκει να δώσει. Και σε αυτό το μοτίβο.
1: Απλώς η καθημερινότητα του πολίτη το βλέπετε και εσείς δημοσκοπείς, γιατί πρώτα απ' όλα στα δημοσιογράφους είναι μια εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα. Στο μέσο Έλληνα φτάνουν τα χρήματα μέχρι τις 20 του μήνα, έρχεται νέο κύμα ακρίβειας, δηλαδή είναι μια καθημερινότητα εξαιρετικά δύσκολη.
2: Και δεν μπορούμε και εμείς να μην αναφερόμαστε έτσι σε αυτό. Δηλαδή,
0: ξέρεις,
2: κάνουμε συνεντεύξεις οι οποίες λέει η ανάπτυξη, το Eurogroup, πάμε καλά δημοσιονομικά και αλήθεια είναι αυτό κτλ. Αλλά όταν ο άλλος πηγαίνει στο ταμείο και βγάζει από το πορτοφόλι του τα 20-50 ευρώ, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, κύριε Υπουργέ, αυτό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορείτε να με λέτε και Δημήτρη, δεν τον μπορώ αυτό.
2: Είπα να γίνω λίγο θεσμικός.
0: Θέλω όμως να πω το εξής. Προφανώς και είναι και σωστή και η κριτική. Και είναι και πολύ σωστή και η επισήμανση λαθών. Και αν θέλετε κιόλας, και η επίθεση αν κάνουμε λάθη. Εδώ είμαστε, έτσι είναι η δημοκρατία. Από την άλλη όμως θα πω το εξής. Και αυτό ίσως είναι και ένα από τα πράγματα που ο ρόλος μου ο καινούριος εμπεριέχει. Η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες έδωσε ένα πολύ σημαντικό πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ σε φοροελαφρύνσεις, σε ελαφρύνσεις γενικότερες μάλλον και σε επιδοματικές προσεγγίσεις. Αυτό έπαιξε μία μέρα και χάθηκε μέσα στον οριμαχδό της καθημερινότητας.
1: Έτσι είναι αυτό. Ναι.
0: Δεν λέω ότι ευθύνονται τα μέσα ενημέρωσης. Όμως είναι ανάγκη να τα πούμε αυτά τα πράγματα στους πολίτες. Όπως και σας λέω, εγώ παραδέχομαι τα προβλήματα της ακρίβειας. Δεν πετάμε στον ουρανό. Και εμείς, οι οικογένειες, έχουμε, ψωνίζουμε, έχουμε την καθημερινά τους φίλους μας στις λαϊκές γειτονιές, στις λαϊκές περιοχές. Όμως, δώσαμε πρόσφατα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ασχολήθηκαν τα μέσα ελάχιστο. Ελάχιστο. Δεν σας λέω ότι λύσαμε το πρόβλημα. Ούτε σας λέω ότι πλέον τα πράγματα είναι όλα ρόδινα. Όμως. Είμαστε μια κυβέρνηση που δίνουμε πολύ συχνά από μια θετική πολιτική που κάνουμε, από τις επιτυχίες της οικονομικής μας πολιτικής, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση.
1: Μακροοικονομικά που λέει και ο Νίκος, για να το συμπληρώσω. Ναι, ναι. Μακροοικονομικά, ναι, το ακούει ο άλλος και λέει πραγματικά μακροοικονομικά. Πληρώνουμε το, ξεπληρώνουμε το χρέος μας, πάμε η ανάπτυξη έρχεται, αλλά στην τσέπη του δεν
0: είναι. Κυρία Μπιζόγλη, λέει ο άλλος. Και εμένα τι με αφορά η άνοδος
1: κατηγορικής
0: βαθμίδας.
1: Ναι.
0: Να τα πως ήρθαν τα 500 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω.
2: Η αλήθεια,
0: μας αφορά.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουν μειωθεί, ας πούμε, 83 φόροι και εισφορές. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι δίνονται ελαφρύνσεις στα λιπάσματα, στις βενζίνες και τα λοιπά, τα 150 ευρώ για κάθε παιδί τώρα. Το θέμα είναι στη ΔΕΘ. Αυτά τα οποία θα δώσουμε θα είναι ικανοποιητικά, γιατί μαθαίνουμε ότι μήπως δώσουμε για επιχειρήσεις, λιγότερο για τον κόσμο κτλ.
1: Α, μικρομεσαίους δηλαδή.
2: Ναι, εκεί κάτι πρέπει να δώσουμε, ο κόσμος κάτι πρέπει να πάρει, κάτι πρέπει να περιμένει, κύριε Μαρκόπουλο.
0: Δεν θα πω κάτι παραπάνω, ούτως ή άλλως είμαι σε μια φάση ενημέρωσης, θα οριστούμε την Παρασκευή. Και δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή ενδεχομένως και να μην έχω ενημερωθεί. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η επιλογή ενός εκπροσώπου από τη Β' Πειραιά, ενός ανθρώπου που, Νίκο, νομίζω γνωρίζεις πολύ καλά, προέρχομαι από λαϊκή οικογένεια, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και με συγκεκριμένες πολιτικές νόρμες και γραμμές, λαϊκές, νομίζω ότι προσδιορίζει τη βούληση του Πρωθυπουργού, τη βούληση του Υπουργού Οικονομικών για μια πορεία προς τους επόμενους μήνες.
1: Τώρα, οι λίγες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα τι σημαίνει? Ανοίγουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο ή το κλείνουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο?
0: Λησμονάται διαρκώς ότι ο πρωθυπουργός της χώρας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Καλά, εντάξει, δεν μπορεί.
0: Ο Μητσοτάκης έχει το εξής. Καλός ή κακός. Αυτό το οποίο λέει το εννοεί. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι ξεκάθαρα αυτό το οποίο έχει πει ο πρωθυπουργός θα το ολοκληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει μέχρι το Μάρτιο, μήπως και Απρίλιο του 2027. Αυτή είναι η στόχευση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, αυτό το οποίο έχει δώσει ως εντολή και από χθες και όλας που έγινε αυτή η μήνυα, ας το πούμε, αλλαγή, μην το πω ανασχηματισμό, αυτές οι αλλαγές είναι ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη δουλειά. Ο κόσμος μας κρίνει, ο κόσμος περιμένει αποτελέσματα και κακά τα ψέματα. Δεν τα περιμένει από κανέναν άλλον τα αποτελέσματα.
2: Ναι, αλλά τώρα δέχεται την Ελλάς 16%.

0: ανεβαίνει, έχετε τώρα σημεία συσπήρωση στην αριστερή πολυκατοικία.
1: Δηλαδή λέμε
2: το οικονομικό πρόγραμμα ως έμπειρος οικονομικός ρεπόρτερ, κύριε Ρογκάκο, αγαπητέ Νίκο, της Ελλάς, το έχεις δει?
0: Καλά, ακόμα δεν το έχουμε δει.
1: Και ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί.
2: Εχθές βρέθηκα σε ένα πάνελ στον τηλεοπτικό σταθμό Open και εκπρόσωπος της Ελλάς είπε θα σας κάνουμε Παρίσι.
1: Όπου η μισή. Ωραία ακούγεται πάντως έτσι πως το λέει.
0: Αν έχουν τέτοια πρόθεση, τι να πω.
2: 1.700 ευρώ. Λοιπόν, θέλω να πω, ας είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν πρωθυπουργό με διεθνές ανάστημα. Με μια παρουσία απολύτως σεβαστή σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε έναν υπουργό οικονομικών, ο οποίος είναι πρόεδρος του Eurogroup. Πιστεύει κανένας ότι αυτά τα οποία ακούμε στα πάνελ αποτελούν συντονισμένες και συντεταγμένες στρατηγικές και πολιτικές? Οι μόνοι που έχουμε μια στρατηγική συγκεκριμένη για το πώς θα αναταχθεί το εισόδημα του Έλληνα και πώς η χώρα δεν θα ξαναμπλέξει δημοσιονομικά, είμαστε εμείς.
0: Καλά, τώρα ήρθανε και αυτοί οι
1: Δημαρχοί. Θέλουν και λίγο χρόνο. Αν και έχουν πει και για τις τράπεζες, για τη φορολόγηση, έχουν πει διάφορα πράγματα.
2: Ας οριμάσουν, ας δούμε τις προτάσεις τους, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει προτάσεις. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι δεν θα τους αυξήσουμε τους φόρους, εμείς τους μειώνουμε τους φόρους. Ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι στόχος μας είναι περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού και περαιτέρω τόνωση του μέσου μισθού. Έχουμε βάλει συγκεκριμένους στόχους τους οποίους τους πιάνουμε και θα πάμε και ακόμα και καλύτερα. Κρατήστε το και αυτό αν θέλετε. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει ο πολίτης με παραπάνω φόρους. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση του πολίτη. Και αυτό γιατί τα καταφέραμε μαζί με την Ελληνίδα και τον Έλληνα, με τις θυσίες τους, με την υπομονή τους, καταφέραμε να έχουμε μια οικονομία η οποία είναι πάρα πολύ σταθερή, μια οικονομία η οποία συγκριτικά με άλλες στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν θα το ρισκάρουμε όλο αυτό και θα πάμε και ακόμα καλύτερα.
1: Στη θέση σας, στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα πάρει?
2: Ο κ. Σιμόπουλος θα αναλάβει.
0: Α, ο κ. Σιμόπουλος.
1: Μάλιστα. Είναι δύο, παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας
2: Δημοκρατίας. Παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και νομίζω ότι και με την δικαίωση, όπως ελπίζουμε όλοι, καθώς βλέπουμε τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του καλού φίλου του Νότη Μηταράκη, νομίζω ότι θα πρέπει και ο Νότης ο Μηταράκης να αποκατασταθεί στη θέση του, καθώς βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι συγκεκριμένες και το αφήγημα της αντιπολίτευσης για μια διεφθαρμένη κοινοβουλευτική ομάδα δεν αποδίδει.
1: Μάλιστα.
2: Βλέπουμε τις εξελίξεις με τον Μπάμπη τον Αθανασίου. Χάρηκα ιδιαίτερα για τον Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποδόθηκε καθαρός και παίρνει τη θέση που του αξίζει. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει ιδιαίτερα τα διεθνή θέματα.
1: Και αναλαμβάνει το κομμάτι της Προεδρίας επί της ουσίας. Ναι.
2: Και θα κάνουμε μια πολύ καλή Προεδρία στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
0: Καλά, καθίστε να δούμε αν θα την κάνετε εσείς την Προεδρία.
1: Έτσι,
0: το κύριε Μαρκόπουλο.
2: Μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Δεν
0: μπορεί να μην την κάνετε, να πάει τσάμπα και ο Κασβασίνο, να την κάνει άλλο στην Προεδρία.
2: Δεν μιλάμε για την Ελλάδα του Χιλίωστού ή του Βαρουφάκη, των πειραμάτων. Μιλάμε για μια Ελλάδα με διεθνές κύρος.
0: Εντάξει κύριε Μαρκόπουλε, εντάξει, μην την κάνουν άλλοι τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, Νίκο, κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε. Καλή αρχή, καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
0: Ο νέος υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος
9: και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
16: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
18: Ο Πάντρε Καραμούζα,
17: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speedon από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, η κίνηση συνεχίζεται ακόμη και αυτή την ώρα. Τουλάχιστον εμείς εδώ από το ραδιοθάλαμο του Real βλέπουμε την Κηφισίας μέχρι κάτω στο δαχτυλίδι.
1: Μα δεν μας φαίνεται περίεργο. Το ζήσαμε.
0: Το ζήσαμε, παιδί μου, αλλά επειδή έλεγε ότι σου περνάει η ώρα.
1: Είναι 12,
0: είναι
1: γι' αυτό. Μήπως έχει τίποτα εργασίες προς τα κάτω, ξέρω εγώ.
0: Τι εργασίες, γενική φύσεως.
1: Παναγιώτης είναι μαζί μας.
0: Έλα, Παναγιώτη. Παναή.
2: Γεια σας. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνδο των Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας Βασιλίσσης Σοφίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, σε Μαρούση Χαλάνδρη Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και ανατμήματα οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Κατάμεστε σε Ομυρίδου Σκυλίτσι, Κόνονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Όπω
1: δεν άφησες και κανένα δρόμο.
0: Είδες που σου λέω. Ακόμα και τώρα, μα το βλέπουμε και στην Κηφισίας. Φαίνεται πολύ.
1: Είχες δίκιο, έπρεπε να βγει ο Παναγιώτης.
0: Έχει.
1: Είχες δίκιο.
0: Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω, πουλάκι μου. Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω.
2: Ευχαριστώ, το εκτιμώ.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.

0: Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, αλλά και κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm. Με AI, ενεργειακή κλάση Α3+, σε ψύξη και θέρμανση ως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλεο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στη cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.

0: Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.
1: Με τούτα και με εκείνα.
0: Με τούτα και με εκείνα. Το συνέδριο συνεχίζεται.
1: Βεβαίως θα έχουν συνδέσει μετά και ο Μάνος με τον Μπάμπη. Το Ελλάδα 2030.
0: Βέβαια. Εμείς θα είμαστε εδώ την Παρασκευή στις 10 η ώρα. Νταν. Και ακολουθούν ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παπαδημητρίου. Και ερχόμαστε ξανά.
1: Μη πρόσχετη, λες. Μαζί μας ήταν ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Bye.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινή

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
5: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Για όλα όσα θέλεις να ακούσεις, Λατό FM 103,3.
2: Welcome back. It's the All Sorts Show on Latto 103.3 FM and the local weather. Well, it's lovely, I think, in a nutshell.
3: Hot.
2: A high of around 30 degrees today. Feeling a little bit hotter.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
7: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
4: Ζουμάκης Εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε πατριωτική πράξη τη μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζοντας ότι οι νέοι στο μέλλον δεν θα έχουν να πληρώσουν τον δικό μας λογαριασμό.
9: Έμφαση στις επαφές που είχε σε Ελλάδα και εξωτερικό ο 37χρονος Παλαιστίνιος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη δίνουν οι αρχές για να δουν εάν δρούσε μόνος του. Στο μικροσκόπιο το κινητό του τηλέφωνο και άλλες ψηφιακές συσκευές, αυτό που αφορά εμάς άμεσα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί τα δίκτυα, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
8: Στα ύψη η ένταση στη Μέση Ανατολή παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν Ισραήλ και Ιράν. Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη Τύρο στα νότια της χώρας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορική επιδρομή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Τελαβίβο ότι θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με την Τεχεράνη.
9: Άγρια δολοφονία στις Καλλιθιές Ρόδου. 55χρονος μαχαίρος 63χρονο, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Ο δράστης που είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική στο παρελθόν υποστήριξε ότι το θύμα τον ενοχλούσε επίμονα, προκαλώντας του εκνευρισμό.
8: Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι καραβιές μεταναστών στα νότια της χώρας. Σε 2 επιχειρήσεις τα ξημερώματα νύχτα της Κρήτης διασώθηκαν περισσότεροι από 130 λοδαποί που έχουν μεταφερθεί σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Το πρώτο εξάμηνο του έτους οι αφίξεις αγγίζουν τις 7.000, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι ήταν 5.500.
9: Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Από το πρωί τοποθετούνται οι δικηγόροι τόσο των συγγενών όσο και των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.
8: Μεγάλη απάτη εις βάρος ταξιδιωτών και τουριστικών επιχειρήσεων. Επιτίδιοι αποστέλουν SMS σε άτομα που έχουν κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και τους καλούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους μέσω συνδέσμου. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
9: Συναγερμός για περισσότερους από 5 τόνους ακατάλληλου κρέατος επιχείρηση των Βορείων Προαστίων. Ήταν έτοιμη να τα προμηθεύσει σε εστιατόρια και ξενοδοχεία όλης της χώρας. Η αποκάλυψη έγινε μετά από καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση σε ταβέρνα.
8: Στα αθλητικά, μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League είναι ο Ολυμπιακός. Κέρδισε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 νίκες. Αύριο στις 9 το βράδυ το επόμενο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.
9: Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτσος το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Και έχουμε νέες προκλήσεις μπροστά μας, ανέφερε ο Σέρβος προπονητής.
8: Και σχεδόν έθριος ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, στους 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Θα συνεχιστεί και αύριο η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά.
0: Κίνηση στους δρόμους.
8: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
10: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Βοτανικό. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου Μάρνη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπος μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Από απόψε στις 10 μέχρι τις 6 αύριο τα ξημερώματα θα είναι κλειστός ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
0: Το θέμα της ημέρας.
9: Συνεχίζονται οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές πρόπτικες και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Για εθνικά επιτεύγματα μίλησε από το βήμα του συνεδρίου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κάνοντας αναφορά στη μείωση του δημοσίου χρέους και στη σημαντική ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας τα τελευταία χρόνια. Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στους τρεις άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθούμε, οι οποίοι είναι ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική. Ακούμε ένα απόσπασμα της τοποθέτησής του και επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον χώρο του συνεδρίου.
11: Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους και στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους όχι μόνο διότι δεν το συζητούμε όσο πρέπει, αλλά διότι η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Και επομένως το ότι έχουμε μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος είναι μια πατριωτική πράξη. Ελλάδα λοιπόν του 2030. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε γύρω από τρεις άξονες. Μια οικονομία ανταγωνιστική που θα διασφαλίζει σταθερά και μέσα σε δύσκολες συνθήκες υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από τη μια πλευρά αλλά και συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης από την άλλη. Ένα κράτος σύγχρονο αλλά και διαφανές στη λειτουργία του που να κερδίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη και μια στιβαρή εξωτερική, αμυντική και ενεργειακή πολιτική η οποία να θωρακίζει τη χώρα. Πρέπει να εξελίξουμε το μείγμα της οικονομικής μας πολιτικής και να προχωρήσουμε μπροστά με έμφαση σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι παραγωγικότητα, γιατί εκεί έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να γίνουν πράγματα αρκετά. Και το δεύτερο, σταθερά, πρέπει να είναι δίκαια διάχυση του πλούτου. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τον ΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ για ένα καινούριο πρόγραμμα, το λέμε μεταξύ μας Πισαρίδης 2, που θα ασχολείται ακριβώς με τις, θα επικεντρώνεται στις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της περίοδου 28-34, με αφορμή και το νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδια περίοδο.
9: Τρέχουμε για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κασιανή Βραχά.
12: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου Ελλάδα 2030 με θέμα την οικονομία και την ανάπτυξη. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Στην ομιλία του τόνισε ότι η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, αλλά εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στάθηκε ιδιαίτερα, Βασίλη, στη μείωση του δημόσιου χρέους. Όχι μόνο δεν το συζητούμε όπως πρέπει, αλλά η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Αυτή είναι η Αχίλλειος πέρνα μας, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Δίπλα σε αυτό σημείωσε ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά η αξιοπιστία της χώρας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Παράλληλα σημείωσε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Ο πρώτος τομέας είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ο δεύτερος παράγοντας είναι η έρευνα και η καινοτομία. Αναφορικά με τον άξονα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι τα επόμενα χρόνια θα επέλεγε 3 ζητήματα στα οποία θα στεκόταν. Το ένα είναι το στεγαστικό, που η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει από το 2022 να εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα στεγαστικής πολιτικής, καθώς η χώρα για 10 χρόνια δεν είχε καμία σχετική πολιτική. Το δεύτερο πρόβλημα, όπως επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης, είναι το δημογραφικό, που δεν είναι θέμα που αντιμετωπίζεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αλίμονο αν η κυβέρνηση δεν το έχει ψηλά στην ατζέντα της. Δεν είναι θέμα μόνο επιδομάτων, όπως τόνισε η νοοτροπία, είναι και θέμα μέτρων, τα οποία σε ευρία κλίμακα θα συμφιλειώσουν την επαγγελματική με την προσωπική ζωή. Κλείνοντας την ομιλία του με τον τρίτο πυλώνα, που είναι η θωράκιση της Ελλάδας, ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για μια ισχυρή άμυνα και διπλωματία σε μια ενεργειακή πολιτική που θα στηρίζει την προσπάθεια της χώρας. Έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια χωρίς φωνές, την ενίσχυση της θέσης της χώρας κατέληξε. Στη συνέχεια του συνεδρίου, Βασίλη, συζητήθηκε το νέο αναπτυξιακό μοντέλο και οι προοπτικές της χώρας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, δήλωσε πως δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής, αλλά είμαστε στη μέση και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στο βιωτικό επίπεδο και την οικονομία. Στο επίκεντρο του συνεδρίου, επίσης, Ελλάδα 2030, βρέθηκε και η αγορά εργασίας, η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως.
9: Τοποθετήθηκε πριν από λίγο ο Κασιανή Βραχά.
12: Ακριβώς, και δήλωσε ότι η νέα αγορά εργασίας έχει διαρκώς περισσότερους εργαζομένους στους κόλπους της και ότι το ποσοστό γυναικών αυξάνεται συνεχώς. Από τις εργασίες του συνεδρίου δεν εξαιρέθηκε και το θέμα του πολιτισμού. Η Ελένη Δουνδουλάκη, η Γενική Γραμματέας αρμόδια για το θέμα, τόνισε ότι ο πολιτισμός παράγει και οικονομική αξία που είναι μετρήσιμη. Εν συνεχεία, το συνέδριο Ελλάδα 2030, στο συνέδριο θα μιλήσει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση για το μέλλον της αμυντικής βιομηχανίας. Τέλος, οι εργασίες του συνεδρίου θα κλείσουν με μια αναλυτική κουβέντα που θα πραγματεύεται την παραγωγική ανασυγκρότηση της αγροδιατροπικής βιομηχανίας.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά. Να τονίσουμε ότι ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
8: Αλλάζουμε κλίμα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αναζητούν οι αρχές συνεργούς του Παλαιστινίου της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο έχουν μπει στο μικροσκόπιο το κινητό του τηλέφωνο και άλλες ψηφιακές συσκευές, προκειμένου να δουν οι αρχές αν δρούσε μόνος του. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι είχε διάβλο επικοινωνίας με τους 2 ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Επί του θέματος, μάλιστα, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είπε ότι ερευνάται αν έχει αλλάξει η στρατηγική της οργάνωσης και σχεδιάζει πλέον τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας και έχει το ρεπορτάζ. Θεοδόση.
13: Ελισάβετ, και αυτό προσπαθούν να προλάβουν οι αρχές, τόσο η αντιτρομοκρατική όσο και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτή τη δήλωση του κύριου Χρυσοχοίδη, ότι δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει στρατηγική η Χαμάς, διότι η Χαμάς δεν είχε επεκτείνει τη δράση της εκτός Γάζας και σε μεμονωμένες περιπτώσεις στην Δυτική Όχθη, στα κατεχόμενα βεβαίως Παλαιστινιακά εδάφη από το Ισραήλ. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια εξαγωγή. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Και θέτονται ερωτήματα. Τέτοιοι πυρήνες, οι οποίοι είναι αόρατοι, υπάρχουν μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα ή έχουμε διασπορά στην Ευρώπη? Οι φόβοι δυστυχώς είναι υπαρκτοί, διότι ο λεγόμενος και σταθμάρχης της Χαμάς στην Μαλαισία, ο άνθρωπος δηλαδή που τους εκπαίδευσε, και πέρα να έχει εκπαιδεύσει δεκάδες άτομα, λένε οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι ελληνικές υπηρεσίες, έχει ταυτοποιηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει έχουν διαβιβαστεί μάλιστα και σε όμορες μυστικές υπηρεσίες. Τώρα, φαίνεται ότι ο σύνδεσμος μεταξύ του σταθμάρχη της Χαμάς με τους πυρήνες Κύπρο και Ελλάδα και εν προκειμένου Κρήτη, γιατί στην Κρήτη συνελήφθη ο 37χρονος, είναι ο 38χρονος που συνελήφθη στην Κύπρο. Στο κινητό του τηλέφωνο κάποιες πληροφορίες που ακόμα όμως επίσημα δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι υπήρχε μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή. Μάλιστα λέγεται ότι σύμφωνα με αυτά που φέρεται να είπε ο 37χρονος εδώ στην Ελλάδα όταν πια συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική και εξετάστηκε και από κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, φέρεται να είπε ότι μέσω κάποιας εφαρμογής θα έπαιρναν εντολές για το ποιος θα είναι ο στόχος τους. Ποιος θα χτυπήσουν, αυτός ο στόχος είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ευρώπη. Αυτό κανείς δεν το ξέρει, γι' αυτό και έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι μυστικές υπηρεσίες ανά την Γυραιά Ήπειρο πια έχουν ανοίξει όλους τους διάβλους επικοινωνίας που έχουν μεταξύ τους για να μπορέσουν να προλάβουν κάτι το δυνηρό, γιατί φαίνεται, όπως είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μάλλον η τακτική της Χαμάς έχει αλλάξει.
8: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πανού. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μίλησε στο Άξιον 24.
14: Φυσικά υπάρχει δίκτυο, γιατί κάποιοι λένε για τους μοναχικούς λύκους και κανείς δεν είναι μοναχικός λύκος, κανείς δεν μπορεί να φτιάξει μόνος του. Έχουν εντοπίσει κάποια άτομα, εν πάση περιπτώσει αυτά είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι εφιαλτικό, γιατί σε Ισραηλινούς ή εβραϊκούς στόχους. Εμείς εδώ είμαστε μια χώρα τουριστική, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο και πόσο απειλητικό είναι όλο αυτό. Και πιστεύω θα εντοπιστούν όλοι στο τέλος. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσει η οργάνωση αυτή, τα δίκτυα αυτά τρομοκρατικά.
9: Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν προς το παρόν ανασταλεί. Οι εμπριστικές δηλώσεις, ωστόσο, συνεχίζονται, ανεβάζοντας εκ νέου τις τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Το Ιράν ανακοίνωσε ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε για σκληρότερη απάντηση εάν επαναληφθούν οι επιθέσεις στο Λίβανο ή σε δικά του εδάφη. Έχουμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, υποστήριξε εκ νέου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μετά από επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος του ζήτησε τήρηση της εκεχηρίας, διαφορετικά θα μείνει μόνος του. Ο Τραμπ, Τζένι Κρυθαρά, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, κάτι βέβαια που έχουμε ξανακούσει πολλές φορές και στο παρελθόν.
15: Έτσι είναι, Βασίλη, γι' αυτό και οι αγορές δεν δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος σε νέες δηλώσεις του συνδέει άμεσα την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Εκτιμά ότι η υπογραφή θα μπορούσε να γίνει εντός 2 ή 3 ημερών, αποκαθιστώντας τη διέλευση σε μια κρίσιμη θαλάσσια οδό. Μετά από συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ισραήλ και το Ιράν απομακρύνονται από νέα σύγκρουση. Θεωρεί μάλιστα λήξαν το ζήτημα μετά την πρόσφατη ανταλλαγή χτυπημάτων, προβλέποντας προσωρινή εκεχηρία μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον προειδοποίησε ότι θα μείνει μόνος του αν συνεχίσει τον πόλεμο. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα πλήγματα σταμάτησαν μετά από αμερικανικό αίτημα, ωστόσο ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του τηρεί κατάπαυση πυρός προς το παρόν, αλλά ο αγώνας κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει. Πάντως, αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία μέχρι το τέλος Ιουνίου, βέβαια, εξέφρασε ο πρεσβευτής Τεχεράνης στον ΟΗΕ, ο Αμίρ Σαΐντ Τιραβανί, την ώρα που η Ιρανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι θα λάβει πιο σκληρά και πιο συντριπτικά μέτρα σε περίπτωση νέων Ισραηλινών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων ωστόσο και των χτυπημάτων στο Λίβανο, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρούνται με την Χεζμπολάχ. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ την Κυριακή ως αντίπεινα για τη μαζική Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό. Ο Τραμπ πάντως αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου αγνώρισε τις επιθυμίες του προχωρώντας σε επιθέσεις και είπε ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα ήταν ήδη καθοδόν, όπως είπε χαρακτηριστικά, Επίσης, ο Τραμπ κάλεσε δημόσια τις δύο χώρες να σταματήσουν αμέσως τους πυροβολισμούς, προειδοποιώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον περιφερειακό πόλεμο.
8: Στη Ρόδο θα μεταφερθούμε τώρα για την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές με έναν 63χρονο να πέφτει νεκρός από το μαχαίρι του 55χρονου συγκατοίκου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφορμή ήταν ασήμαντη, ωστόσο και οι δύο άνδρες αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Ο δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Φαίνεται, όπως θα μας πει και ο συνάδελφος Τάσος Κώστας από το νησί, ότι η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από την αγριότητα του εγκλήματος, Τάσο.
16: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, καλό μεσημέρι από τις Καλυθιές, το χωριό που βρίσκεται 12 χιλιόμετρα έξω από την πόλη και χθες συγκλονίστηκε το βράδυ από αυτή την τραγική εξέλιξη. Μία αδερφική φιλία, μία δυνατή φιλία μετατράπηκε σε δολοφονία με μαχαίρι και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί τι ήταν αυτό που πυροδότησε την ένταση. Πολλές μαχαιριές από ό,τι μαθαίνουμε από τον δράστη στο θύμα. Δύο άνθρωποι που ήταν όλη μέρα μαζί από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ έμεναν σε διπλανά δωμάτια, είχαν τα δικά τους προβλήματα με θέματα ο δράστης, με πολύ αλκοόλ το θύμα και χθες το βράδυ σε μια στιγμή χάθηκαν όλα και είχαμε αυτή τη δολοφονία.
8: Η αφορμή γνωρίζουμε ποια ήταν.
16: Δεν γνωρίζουμε, ακούγονται πολλά ότι καθάριζαν κάποιες πατάτες και κάποια λογομαχία εκεί ξέφυγε και κάρφωσε το μαχαίρι στο λαιμό του θύματος με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη όταν οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Δεν είχαν δώσει ιδέα. Εμείς εδώ στην κοινωνία τους γνωρίζαμε πολύ καλά με τα μικρά τους ονόματα, γνωρίζαμε τα θέματα που είχαν και οι δύο, αλλά δεν είχαμε καταλάβει ότι μπορούσε να είναι απειλητική, τουλάχιστον για εμάς, για την κοινωνία. Όπως αποδείχθηκε, ήταν επικίνδυνοι για τους εαυτούς τους και έκαναν κακό.
8: Είχε γίνει γνωστό αν υπήρχαν συγκρούσεις στο παρελθόν ή άλλα περιστατικά μεταξύ τους.
16: Κατά καιρούς υπήρχαν διάφορες εντάσεις, αλλά όχι σε βαθμό που να ξεφεύγει η κατάσταση ή να έχουμε επικίνδυνα θέματα. Θυμάμαι πριν από λίγους μήνες μιλώντας με το θύμα, μου είχε πει ότι ο φίλος του ήταν πάντα δίπλα του, τον οδηγούσε στους γιατρούς, τον οδηγούσε στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς αυτός δεν μπορούσε να κάνει χαρτιά και ήταν δίπλα του σε κάθε ανάγκη, ήταν πραγματικός φίλος και εκτιμούσε αυτή την φιλία. Και χθες το βράδυ. Αυτό το
8: είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Πρέπει να δουν τώρα λοιπόν οι αρχές αν αυτό το χτύπημα ήταν το αποτέλεσμα μιας έκρηξης θυμού στιγμίας.
16: Υπάρχουν ερωτηματικά για το αν λειτουργήσε το κοινωνικό κράτος, αν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μπορούσαν να λάβουν περισσότερη βοήθεια από επιστήμονες και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ίσως από τους φορείς που ασχολούνται με τέτοια άτομα, καθώς ήταν ξεκάθαρος ότι είχαν θέματα και θα χρειαζόταν βοήθεια.
8: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Τάσο Κώστα.
9: Και από τη Ρόδο θα μεταφερθούμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τις τελευταίες ώρες, σε διπλή επιχείρηση διάσωσης, περισυνελέγησαν περισσότεροι από 130 παράτυποι μετανάστες. Τα προηγούμενα 24 ώρα είχαν διασωθεί πάνω από 200, κυρίως στα νότια παράλια του νησιού. Οι αφήξεις είναι αθρώες, Μέρη Καριωτάκη.
17: Ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η Κρήτη είναι πλέον ο βασικός δρόμος προς την Ευρώπη για τις μεταναστευτικές ροές. Από εδώ περνά περίπου το 70% των αφήξεων που έχει η χώρα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Καθημερινά καταγράφονται δεκάδες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών. Σήμερα στις 6:45 το πρωί περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού 48 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες σε απόσταση περίπου 32 ναυτικών χιλιόμετρων, μιλίων, με συγχωρείτε, νότια-νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Και λίγη ώρα αργότερα στην Ιεράπετρα, 84 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου στις 9 το πρωί και πια είναι στην Ιεράπετρα, στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου και θα φιλοξενηθούν στο παλαιό δημοτικό σχολείο των Καλογέρων. Όπως πολύ σωστά είπες, και τα προηγούμενα 24 ώρα είχαμε αφήξει μεταναστών, αργά αλλά σταθερά, με το θέατρο πλέον να είναι περισσότερο προς την ανατολική Κρήτη, την ανατολική πλευρά του νησιού, τα νότια παράλια της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, αλλά και τα νότια της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου και κυρίως την Ιεράπετρα και την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Το γεγονός παραμένει, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ότι στην Ανατολική Κρήτη δυστυχώς δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα μια οργανωμένη δομή.
9: Μαθαίνω, Μέρη, ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τοπικούς φορείς του νησιού για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας.
17: Αναφανδών κατά της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Για τα σημεία που έχουν επιλεγεί, ωστόσο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, Βασίλη, οι φορείς, τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και οι φορείς του τουρισμού, είναι εναντίον στη χωροθέτηση της δομής στον χώρο που έχει υποδείξει.
9: Συνενούν δηλαδή, αν βρεθεί διαφορετικό σημείο, συνενούν στο να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή φιλοξενίας και απλά έχουν ενστάσεις για τα σημεία που έχουν προεπιλεγεί.
17: Αυτή την ώρα η μάχη δίνεται για το σημείο που βρίσκεται επί του βόρειου οδικού άξονα στον Δήμο Χερσονήσου και είναι οι εγκαταστάσεις του παλαιού κταίου που ανήκουν στην περιφέρεια Κρήτης. Ο Δήμος Χερσονήσου, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, είναι ο νούμερο ένα τουριστικός
9: προορισμός. Ακριβώς.
17: Ακριβώς Δήμος της χώρας, και αυτό θεωρούν συνεργασία με το γεγονός ότι καθοδόν προς τον Δήμο εκεί υπάρχει, όπως λέει ο Δήμαρχος του Ζαχαρίας του Ξαστάκης, υπάρχει ο καταβλισμός των Ρωμά, τα έργα του ΒΟΑΚ σε εξέλιξη που έχουν δυσκολέψει τη ζωή ντόπιων και επισκεπτών. Αν να δημιουργηθεί και μια δομή μεταναστών εκεί όπου σε πολύ λίγο διάστημα δεν θα υπάρχει πρόσβαση από το βόρειο οδικό άξονα, αλλά μέσα από τις τουριστικές περιοχές, τα τουριστικά φέρετρα, δεν συνεννούν σε καμία των περιπτώσεων. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, που συνεδρίασε εκτάκτως το Σάββατο και απόψε επίσης συνεδριάζει σε μια κρίσιμη συνεδρίαση, και το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι φορείς του τουρισμού, με επιστολή τους προς τον κύριο Πλεύρη, ζητούν να μην προχωρήσει η δομή, το σχέδιο προγραμματισμός για τη δομή στο πρώην κταίο, αλλά να βρεθεί ένας άλλος χώρος. Ωστόσο, Βασίλη, πρέπει να πούμε ότι εδώ και πολύ καιρό γίνεται προσπάθεια να ευρεθεί ένας χώρος. Μέχρι στιγμής έχουν προταθεί από την πλευρά του Υπουργείου, καθώς οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου εγγράφως δήλωσαν αδυναμία στην εκτέβρεση χώρου. Από το Υπουργείο λοιπόν βρέθηκαν περίπου 7 χώροι κατά δήλωση του Θάνου Πλεύρη, όπου και οι 7 απορρίπτονται είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από τις τοπικές κοινωνίες, η κάθε μία από αυτές για διαφορετικούς λόγους, και γιατί είναι πάρα πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και επιβαρημένες περιοχές. Για παράδειγμα, την περιοχή των Μαλάδων, που μέχρι πριν από λίγο διάστημα είχαμε στο προσκήνιο, είναι μια εξαιρετικά επιβαρημένη περιοχή από κάθε άποψη, είτε λόγω συγκοινωνιακού φόρτου, είτε λόγω εγκαταστάσεων, είτε λόγω έλλειψης υποδομών. Ακόμα εκεί δεν υπάρχουν βασικές υποδομές αποχέτευσης, για παράδειγμα, σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μία από τις περιοχές που έχουν προταθεί για ειδικούς και γενικούς λόγους έχει απορριφθεί είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από την τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα τώρα να είμαστε στο παραένα. Ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι σε 10 μέρες θα πρέπει να λειτουργεί η δομή, και αυτή την ώρα η λύση της επίταξης πια, όπως δείχνουν τα πράγματα, του συγκεκριμένου χώρου του κταίου ή των πρώην ή του κτηρίου στις Μαλάδες, είτε ένα κτίριο πρώην εργοστάσιο επεξεργασίας ελαιολάδου επί της Ηρακλείου Μυρών, να είναι μονόδρομος.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο από το Κρήτη TV. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το χώρο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Στο βήμα βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας.
18: Με ιδιαίτερη ταχύτητα, ίσως με πρωτοφανή ταχύτητα. Δεν θα σας εκπλήσω λέγοντάς σας ότι η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Ο πόλεμος, η βία, η απειλή, ο αναθεωρητισμός, η περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Όλα αυτά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να επιβιώσουμε. Εμείς η Ελλάδα είμαστε σε μια μοναδική θέση γεωγραφικά στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Υπήρου, ένα σημείο που και ιστορικά συναντήθηκαν και συναντώνται πολιτισμοί, οδοί επικοινωνίας, διάδρομοι ενέργειας. Αυτό δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάγκη να υπερασπίσουμε αυτήν τη χώρα, αυτόν τον χώρο, αλλά βεβαίως και τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας, το λόγο της ύπαρξής μας. Μου επιτρέπετε εδώ να σας πω ότι διάβαζα τις τελευταίες μέρες ένα βιβλίο του Κούντερα για την Κεντρική Ευρώπη, με μια πρωτότυπη εσωτερική αναζήτηση. Δεν θα ήμασταν, λέει, σε καλύτερη θέση εμείς οι Τσέχοι, εάν παλαιότερα είχαμε επιλέξει να είμαστε ένα απλό κομμάτι του γερμανικού χώρου, υιοθετώντας τη γερμανική γλώσσα που μιλάνε πολύ περισσότεροι άνθρωποι, τους κώδικες επικοινωνίας που απευθύνονται σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό, αντί να επιδιώκουμε μια μοναχική πορεία με μια γλώσσα και με μια κουλτούρα που μιλούν...
9: Ο αναθεωρητισμός, είπε ο Υπουργός Άμυνας, έχει επανέλθει στην ημερήσια διάταξη και είναι ανάγκη να υπερασπιστούμε την χώρα μας.
8: Η πολιτική επικαιρότητα τώρα κυριαρχεί ο μήνυ ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά χθες, καθώς και οι αντιδράσεις που προκάλεσε. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι οι στοχευμένες αλλαγές με τρεις αντικαταστάσεις και μία προσθήκη στο υπάρχον σχήμα προέκυψαν από την ανάγκη να καλυφθεί το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο Μεταφορών εν αναμονή της μετακίνησης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και η θέση που άφησε κενή στο περιβάλλοντος ο αείμνηστος Νίκος Ταγαράς. Στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού έλεγαν μάλιστα ότι με τις χθεσινές ανακοινώσεις δόθηκε οριστικό τέλος στα όποια σενάρια για αλλαγές στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Παύλο Μαρινάκη να παραμένει αμετακίνητο στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι την προκήρυξη των εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που αναλαμβάνει καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών, μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου τόσο για το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας όσο και για τον χρόνο των επόμενων εκλογών.
19: Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα του λαού, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα με την ακρίβεια, είναι μια κυβέρνηση η οποία από τον Έλληνα δεν πήρε, φορολογικά εννοώ, έδωσε. Μειώσαμε 83 φόρους και πάμε και για άλλες μειώσεις. Είμαστε η κυβέρνηση εκείνη η οποία αύξησε και συνεχίζει και αυξάνει το εισόδημα. Είμαστε μια κυβέρνηση, για να μην μακρηγορώ, η οποία επιδιώκει να δώσει. Προφανώς και είναι και σωστή και η κριτική. Και είναι και πολύ σωστή και η επισήμανση. Από την άλλη όμως θα πω το εξής. Η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες έδωσε ένα πολύ σημαντικό πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ σε φοροελαφρύνσεις, σε ελαφρύνσεις γενικότερες μάλλον και σε επιδοματικές προσεγγίσεις. Η εκτίμηση μου είναι ότι ξεκάθαρα αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός θα το ολοκληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει μέχρι το Μάρτιο, μήπως και Απρίλιο του 2027. Αυτή είναι η στόχευση.
8: Δεν άργησε να έρθει η κριτική από το Πασόκ. Μάλιστα, συγκρατήσαμε την αντίδραση του Παύλου Χριστίδη, που με σκοπτικό ύφος σχολίασε τις αλλαγές με δύο φράσεις που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
20: Πολύ σωστά. Θα έρθει η εποχή που ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε το κλητήρα του. Είναι η μία ανασχημάτισμος χωρίς αλλαγή του Υπουργού Οικονομικών. Δεν λογίζεται ανασχημάτισμος. Είναι η άλλη, και ο κ. Χριστίδης με σκοπτικό έτσι τρόπο υποστήριξε ότι για τον χθεσινό ανασχημάτισμο θα πρέπει ο καθένας να επιλέξει όποια τον εκφράζει περισσότερο. Ελισάβετ.
8: Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.
21: Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή, ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι το Πασόκ εργάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, όχι για να μείνουν ίδια τα πράγματα. Με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει. Αν είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει τον πόνους και έχει τον πόνους το πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει στο σενάριο. Αν τον πόνους το έχει το πρώτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα, ακόμα και να ήθελε να συνεργαστεί με το τρίτο, το τέταρτο, ξέρετε ότι δεν βγαίνουν τα μέτρα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε σε πολιτικά σενάρια.
8: Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εκλογές για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση και για να ανασάνει η χώρα. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά της κυβέρνησης, που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, όπως αναφέρει. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη απάτη εις βάρος ταξιδιωτών και τουριστικών επιχειρήσεων. Επιτίδιοι αποστελούν SMS σε άτομα που έχουν κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και τους καλούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους μέσω συνδέσμου.
5: 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
23: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
24: Ναι, πάμε.
25: Πού θα πάμε?
26: Κρήτη.
24: Μήλο.
23: Κρήτη λέω κι εγώ.
24: Μήλο.
26: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
23: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
24: Ναι.
26: Πάει το ταμείο.
23: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
24: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
25: Κι εγώ.
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
27: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
28: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
29: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.

0: make it happen.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
13: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στον τουριστικό κλάδο μια νέα καλωστημένη απάτη που έχει στηθεί σε βάρος πολιτών οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε ηλεκτρονικές κρατήσεις. Επιτίδιοι χρησιμοποιούν δημόφιλες πλατφόρμες, συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα και ζητούν μέσω γραπτών μηνυμάτων από τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν τις κρατήσεις και τα στοιχεία πληρωμής μπαίνοντας σε επικίνδυνους συνδέσμους. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν πρόσβαση στους λογαριασμούς και εξαφρίζουν υπέρογκα ποσά. Ο επικεφαλής των ελέγχων τουριστικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας, Νικόλαος Σαρούκος, καλεί τόσο τους πολίτες όσο και τους επαγγελματίες του κλάδου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, Εύα Οικονομάκη.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Έξαρση περιστατικών λοιπόν ηλεκτρονικής απάτης που συνδέονται με κρατήσεις καταλυμάτων μέσω δημοφιλών πλατφορμών τύπου Booking και Expedia καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι επιτίδιοι, όπως είπες και εσύ, εκμεταλλεύονται είτε παραβιασμένους λογαριασμούς ξενοδοχείων, είτε στοιχεία που έχουν διαρρεύσει από κυβερνοεπιθέσεις, προκειμένου να αποστείλουν πιστικά μηνύματα σε ταξιδιώτες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει διαδικτυακή κράτηση, με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία και ευαίσθητες πληροφορίες. Η ανησυχία, να πούμε, ότι εντείνεται μετά και την πρόσφατη διαρροή δεδομένων που συνδέθηκε με την

0: Booking, καθώς οι κυβερνοεγκληματίες απέκτησαν πρόσβαση σε πληροφορίες κρατήσεων, όπως ονόματα πελατών, στοιχεία επικοινωνίας και λεπτομέρειες ταξιδιών. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, οι επιτίδη μπορούν να στοχεύσουν συγκεκριμένους ταξιδιώτες, εμφανίζοντας τα μηνύματά τους ως απόλυτα αξιόπιστα. Συνήθως να πούμε ότι οι χρήστες λαμβάνουν ειδοποιήσεις είτε με SMS είτε με email ότι δίθεν υπάρχει πρόβλημα με την κράτησή τους ή ότι απαιτείται νέα πληρωμή για να αποφευχθεί η ακύρωσή της. Έτσι, ακολουθώντας τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στα μηνύματα, τα θύματα οδηγούνται σε ψεύτικες ιστοσελίδες όπου καλούνται να καταχωρήσουν στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλους προσωπικούς κωδικούς. Να πούμε, Βασίλη, όπως είπες και εσύ, ότι οι ειδικοί στον τομέα κυβερνοασφάλειας επισημαίνουν ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση διεθνώς, ιδιαίτερα τώρα, δηλαδή κατά την τουριστική περίοδο, και συνιστούν στους ταξιδιώτες να πραγματοποιούν κάθε επικοινωνία και πληρωμή αποκλειστικά μέσα από τις επίσημες εφαρμογές και τα κανάλια των πλατφορμών από όπου έχουν κάνει την κράτησή τους. Να επισημάνουμε τέλος ότι σύμφωνα με ανάλυση εταιρείας, περισσότερα από 350 καταλήμματα σε περίπου 50 χώρες φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί από πρόσφατα περιστατικά διαρροής δεδομένων πλατφορμών για ταξιδιωτικές κρατήσεις.
1: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Να σε ευχαριστήσουμε, Εύα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πλέον τι άλλο θα σκεφτούν οι επιτίδη για να εξαπατήσουν τους πολίτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Την ίδια ώρα πάντως είναι θετικά τα μηνύματα που μας έρχονται από την τουριστική κίνηση των πρώτων μηνών του έτους, παρά την αβεβαιότητα και την ευρικότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καταγράφηκε νέο ρεκόρ αφήξεων τους πρώτους 5 μήνες, με περισσότερους από 12 εκατομμύρια επιβάτες. 3 στους 4 μάλιστα προέρχονται από το εξωτερικό. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει σχετικά.
3: Νέο ρεκόρ στην επιβατική κίνηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καταγράφηκε το πρώτο πεντάμινο του έτους. Συγκεκριμένα, από το αεροδρόμιο της Αθήνας διακινήθηκαν πάνω από 12.235.000 επιβάτες, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ο αριθμός ανερχόταν σε 11.620.000. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 5,3% με την άνοδο να προέρχεται τόσο από την εσωτερική όσο και από τη διεθνή επιβατική κίνηση. Όσον αφορά τη διεθνή κίνηση, αυτή συνέχισε να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δραστηριότητας του αεροδρομίου, με περισσότερους από 8.800.000 επιβάτες να περνούν από το Ελευθέριος Βενιζέλος το πρώτο πεντάμινο του 2026. Ενδεικτικά, να πούμε ότι η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση καταγράφηκε τον Φεβρουάριο με 14,5% και 1.428.000 επιβάτες. Τον Απρίλιο παρατηρήθηκε η μοναδική αρνητική μεταβολή της περίοδου, καθώς η κίνηση μειώθηκε οριακά κατά 0,9%. Ενώ το Μάιο η αγορά επανήλθε σε αναπτυξιακή τροχιά με αύξηση 3,7%. Ο Μάιος αποτέλεσε παράλληλα το μήνα με τον μεγαλύτερο απόλυτο όγκο διεθνών επιβατών.
1: Διανύουμε ήδη το δεύτερο μήνα της αντιπυρικής περίοδου και τα στοιχεία της πυροσβεστικής για τις φωτιές που έχουν εκδηλωθεί μέχρι στιγμής είναι άκρως απογοητευτικά. Η συντριπτική πλειονότητα οφείλεται σε αμέλεια των πολιτών, οι οποίοι παρά τις προειδοποιήσεις δεν συμμορφώνονται. Άλλος κάπνιζε μέλισσες, άλλος πραγματοποιούσε θερμές εργασίες και ο κίνδυνος ολοχεύει δίπλα στην πόρτα μας, Σοφία Γαλάνη.
4: Ναι, γιατί από χορτοκοπτικό μηχάνημα που είχε μεταλλικό δίσκο ξεκίνησε η φωτιά στο Λουτράκι χθες, η οποία πήρε γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβαν έναν 70χρονο Γάλλο, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Λίγες μέρες νωρίτερα στο Γαλάτσι ξέσπασε φωτιά, η οποία προκλήθηκε όπως όλα δείχνουν από κάπνισμα μελισσιών. Τα στοιχεία της πυροσβεστικής δείχνουν ότι η πλειονότητα των περιστατικών προκαλείται από αμέλεια. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου έως και 3 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων έχουν καταγραφεί 103 δαστικές πυρκαγιές και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας 590. Το διάστημα αυτό επιβλήθηκαν 393 διοικητικά πρόστιμα ύψους περίπου 346.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, 6 για πυρκαγιά από πρόθεση και 59 για πυρκαγιά από αμέλεια. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους, ειδικά σε όσους κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο. Δήλωσε επίσης ότι φέτος το πυροσβεστικό σώμα έχει ενισχυθεί με πλέον μέσα και προσωπικό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές στη χώρα μας.
5: Από ανθρώπινο χέρι ξεκινά το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών στη χώρα μας κάθε χρόνο, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι οι αγρότες μας, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάτι το οποίο εάν έρθει σε επαφή με πέτρωμα στη γη, με κάποια πέτρα, με κάποια βραχώδη επιφάνεια, να προκαλέσει πυνθυρισμό. Φαίνεται ότι σε σχέση με πέρυσι και με τα προηγούμενα χρόνια, κάθε χρόνο προστίθενται μέσα και εξοπλισμός στο πυροσβεστικό προσωπικό. Έχουμε 21 μονάδες δασοκομάντος σε διασπορά σε όλη την Ελλάδα. Είναι 1500 αριθμητικά οι συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν σε όλη την επικράτεια εκεί. Υπάρχουν διασπορά εναερίων μέσων με την συνδρομή τόσο σε υδροφόρες αλλά και με την εναέρια επιτήρηση από ντρόουν τα οποία ξεπερνάνε φέτος τα 100, να μπορούν να δίνουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Υπάρχουν 15.500 πυροσβέστες μόνιμο προσωπικό. Υπάρχουν 2.500 εποχικοί πυροσβέστες. Είναι 5.500 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και άλλοι τόσοι εθελοντές των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ευελπιστούμε με λιγότερες ενάρξεις να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Θα πρέπει να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των τοπικών μας κοινωνιών με την πρόληψη, με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, με την συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
2: Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων σε επιχείρηση στα βόρεια προάστια. Μάλιστα, η εταιρεία ετοιμαζόταν να τα διοχετεύσει σε εστιατόρια και ξενοδοχεία όλης της χώρας. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται, Γρηγόρη Διβάνη, μετά από καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση σε ταβέρνα της Πεντέλης.
6: Ναι, αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφικής δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης των πρώτων υλών εντοπίστηκε μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στον βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Στη συνέχεια, κλιμάκια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, καθώς από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών δεσμεύτηκαν στοιχείο επιπλέον 50 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Μετά από τα ευρήματα των ελέγχων, η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Για την υπόθεση μίλησε στο Open η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής, Δήμητρα Αγγελάκη.
7: Μία καταγγελία για ένα πιάτο κοτόπουλου μας οδήγησε ουσιαστικά σε μία κατάσχεση που έγινε για περισσότερες από 5 τόνους ακατάλληλων προϊόντων. Ένας πολίτης έκανε μία καταγγελία όταν νόσησε από καμπυλοβακτηρίδιο μετά από κατανάλωση κοτόπουλου σε μία πολύ μεγάλη ταβέρνα στην Νέα Πεντέλη. Ακολουθήσαμε τη διαδρομή του προϊόντος από το πιάτο του καταναλωτή προς τα πίσω. Έτσι λοιπόν εντοπίσαμε τον προμηθευτή, ένα πολύ μεγάλο προμηθευτή, και φυσικά οδηγηθήκαμε σε εγκατάσταση επεξεργασίας και διακίνησης κρεάτου. Η κατάσταση ήταν πολύ μακριά από την κατάσταση που θα έπρεπε να είχε μια σοβαρή επιχείρηση. Το σημαντικό είναι ότι βρήκαμε και μάλιστα πολύ ακριβά κρέατα, δηλαδή πλάκα άγκους, τα οποία είχαν καταψυχθεί, είχαν αλλαχθεί οι ετικέτες, δεν γνωρίζαμε πότε αγοράστηκαν αυτά τα τρόφιμα, δεν υπήρχαν τιμολόγια. Τα ευρήματα ήταν πάρα πολλά, λιγμένες ημερομηνίες διατηρησιμότητας, κατάψυξη συνοπών κοντά στην ημερομηνία λήξης, ελλειπή απαιτούμενη σήμανση, θερμοκρασίες υψηλότερες από αυτές που ορίζουν τα συστήματα HASP και ISO και φυσικά οι νόμοι.
8: Αθλητικά.
1: Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League βρίσκεται ο Ολυμπιακός, Δημήτρης Σταυρακάκη.
9: Ο Ολυμπιακός Θεσσαλονίκης Σταδιορίνης και Φιλίας κέρδισε 102-92 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό. Προηγείται με 2-1 νίκες. Ήταν σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι από τα δύο που προηγήθηκαν. Ένας συναρπαστικός αγώνας. Ο Ολυμπιακός πολύ καλός επιθετικά. Είχε το προβάδισμα από την αρχή απέναντι στον Παναθηναϊκό που δεν είχε τον τραυματία Τζέτι Όσμαν, ενώ έχασε με τραυματισμό τον Νίκο Ρογκαβόπουλο πριν το ημίχρονο. Ενώ νωρίς φορτώθηκαν με φάουλ Χουάντσο και Ναν, ξεμένοντας έτσι πράσινη απολύσεις στο φινάλε του αγώνα. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας μετά τη χθεσινή νίκη.
10: Σήμερα ήταν επιθετικά και από τις δύο ομάδες πολύ καλά. Νομίζω όμως ότι το ελέγξαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προηγούμασταν, να ξέρεις, μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός πέρασε για δύο πόντους. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η κούραση είναι 8 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα και είμαστε όλοι εδώ από τον Αύγουστο. Και για όλες τις ομάδες, σε όλα τα βλέπω, παρακαλώ, play-off, σε όλα τα πρωταθλήματα. Το επίπεδο δεν είναι αυτό που οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν. Είναι η κούραση, η σωματική, η πνευματική. Αλλά αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Πολύ δύσκολο είναι γιατί το κίνητρο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι εμείς μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας που ήταν ο τεράστιος στόχος της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια και φέτος. Υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. Το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες σε αυτή την χρονική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα κίνητρο γιατί γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό απέναντί μας να παίξουν καλά και να πάρουν τον τίτλο. Αλλά νομίζω σήμερα δείξαμε ότι και εμείς έχουμε κίνητρο σιγά σιγά γιατί είχα λίγο αμφιβολίες στην αρχή για το πώς θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά μετά από σήμερα δεν έχω.
9: Ο Χρήστος Αρέλης, που βρέθηκε στην συνέντευξη τύπου αντί του Αργίνα Ταμάν, που αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές λίγο πριν τον φινάλε, στάθηκε στις ελεύθερες βολές χωρίς να κάνει κάποια άλλη δήλωση.
11: Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ, να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλού επίπεδου ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν τον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας.
9: Ο Εβάν Φουρνιέ κορυφαίος των νικητών 28 από τους 9 assist. Ο Σάσα Βεζέκοφ 24 πόντους για τον Παναθηναϊκό, 19 πόντους ο Τζέριαν Γκραντ. Να ακούσουμε τη δήλωση του πρωταγωνιστής του θεσινού παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ. Προσπαθήσαμε να είμαστε επιθετικοί και να κάνουμε καλύτερη και πιο αποτελεσματική δουλειά. Θα είναι δυσκολότερο παιχνίδι το επόμενο. Πάντα το τελευταίο για να κλείσει μια σειρά είναι έτσι. Θα είναι πολύ καυτή η ατμόσφαιρα στο ΑΚΑ και ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Έχουμε δύο ημέρες μπροστά μας για να μάθουμε από τα λάθη μας. Αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center του ΑΚΑ το τέταρτο παιχνίδι με νίκη Ολυμπιακός κατακτά τον τίτλο στο 2-2 αν ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός. Επόμενο παιχνίδι και τελευταίο το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με μακροσκελή δήλωση του προπονητής του Παναθηναϊκού Εργίνα Ταμάν απάντησε για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν κατά του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη συνέχειας των τελικών. Τόνισε πως αισθάνεται περήφανος για την καταγωγή του. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στο γεγονός ότι η παρουσία των Ελλήνων παιχνών της ομάδας του υπάρχει ελληνικό στοιχείο στην ομάδα του, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό. Σχολίασε την παρουσία των ελληνικών σημαίων στο γήπεδο και απευθυνόμενο στου φιλάθλους του Ολυμπιακού έγραψε πως η ομάδα του δεν παράταξε στο Game 3 ούτε έναν πραγματικά Έλληνα διεθνή παίκτη. Είναι φυσικό δικαίωμά σας να έρχεστε στους αγώνες κρατώντας σημαίες και το σέβομαι απόλυτα. Όμως επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ένα γεγονός. Χθες, στον τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίκτη της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα, στο NBA,
1: Χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος ακριβά τα εισιτήρια.
9: Ναι, οι Σαν Αντώνιο
1: Σπέρτς
9: κέρδισαν στο Νέα Υόρκη του New York Knicks 115-111. Τρίτος τελικός, μείωσαν σε 2-1. Επόμενο παιχνίδι την Πέμπτη και πάλι στη Νέα Υόρκη. Στις 4 νίκες κρίνει το τίτλος. Ο Τραμπ ήταν εκεί, είδε το παιχνίδι, ερωτήθηκε για τα εισιτήρια. Το φθηνότερο εισιτήριο κοστίζει 9.000 ευρώ. Και είπε ο Τραμπ μπορούν να το δούνε από την τηλεόραση. Δεν είναι ανάγκη να έρθουν στο γήπεδο, δεν έχουν να πληρώσουν αυτό το ποσό.
8: Ο καιρός.
2: Απογευματινή αστάθεια αναμένεται και αύριο σε υπηρετικές περιοχές. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
12: Και πράγματι, Ελισάβετ, όχι μόνο αύριο, αλλά και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Και πάει λέγοντας, ευτυχώς ή δυστυχώς θα έχουμε αυτές τις συννεφιές με τις βροχές και τις μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες του Αιγαίου θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά στις Κυκλάδες έως 6 υποχώρη θερμοκρασία. Σε υψηλά σχετικά επίπεδα θα φτάσει στους 34 με 35, δεν αποκλείται ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλία. Στην Αττική περιμένουμε και αύριο ηλιοφάνεια το πρωί, συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά. Βοριαδάκι 3 με 4 στα νυχτά, 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερες πιθανότητες για τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη ασθενής μεταβλητή στον θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 19 έως 31-32 βαθμούς.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Πουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Χαϊδαρίου. Με τα εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην Κάφου από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην Αιγαία. Άλλοι αφαίρουν τραύματα από μαχαίρι. Ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας.
2: Και στο ενικός.gr. Μητσοτάκης για τα 6 χρόνια. Gav.gr. Όσο το κράτος γίνεται φιλικό προς τον πολίτη, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια διαφθοράς.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτ. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real FM.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
18: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
23: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύει.
0: Η ώρα είναι 3.
3: Λατό FM. Στους 103,3.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
14: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
24: Το σπίτι μας.
14: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
24: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
14: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
24: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
25: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
26: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
25: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
26: Σίκα πώς?
25: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
26: Το έχεις.
25: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
26: ΣΥΚΑ THERMOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
21: εθνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
7: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
2: Λατό FM στους 103.

0: στους 103,3. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
1: Όταν
0: Ελλάδος.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: τέσσερις.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγιας.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
8: αυτή τη στιγμή.

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Zoumakis εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
6: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα

0: 100 εφέ.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

Τι ωραία διασκευή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, τρίτη σήμερα. Η μέρα που δεν έχει το δράμα της Δευτέρας, ούτε την ελπίδα της Παρασκευής. Γενικά η τρίτη είναι σαν ειδοποίηση από τράπεζα, ε. Δεν ξέρεις τι θέλει, αλλά σίγουρα ξέρεις ότι ό,τι και αν θέλει, αυτό δεν θα είναι καλό. Αλλά επειδή η ζωή είναι μικρή, οι υποχρεώσεις είναι πολλές, εμείς θα πάρουμε την τρίτη, αυτό το μικρό λογιστικό ατύχημα της εβδομάδας και θα τις βάλουμε ρυθμό και μπάσο. Σήμερα δεν θα κάνουμε απλή παρουσίαση, σήμερα θα ακούσεις κάτι που αξίζει. Όχι τραγούδια πεταμένα στη σειρά σαν να αποδείξω το ταμπλό. Όχι playlist που παίζει επειδή κάποιος πάτησε shuffle. Σήμερα θα το πάρουμε αλλιώς, από την άλλη που λένε. Θα ενώσουμε σκηνές, πόλεις, κουλτούρες. Θα περάσουμε από σκοτάδι, εκεί που ο δρόμος μοιάζει άδειος, αλλά μέσα του κουβαλάει ιστορίες, λάθη και μισές συγγνώμες. Εκεί που η νύχτα γίνεται φως νέων και κάθε σκέψη ακούγεται λίγο πιο δυνατά. Απόψε δεν παίζουμε απλώς μουσική, απόψε φτιάχνουμε διαθέσεις. Με λίγα λόγια, αν η τρίτη ήταν μπαρ, θα σέρβιρε αποφάσεις που φαίνονται καλές μόνο μετά τα μεσάνυχτα. Και εμείς εννοείται θα παραγγέλαμε και δεύτερο γύρο, ε. Αρκετά με αυτά, πάμε να κάνουμε την εκπομπή μας τώρα. 9 του Ιούνιου σήμερα και είναι η 160η μέρα του χρόνου, που σημαίνει ότι έχουμε περάσει αρκετά, αλλά όχι αρκετά για να πούμε ότι μάθαμε και κάτι. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέβηκε γύρω στις 6 και 4 και θα πέσει γύρω στις 8 και 32. Να δούμε και τον καιρό. Ο καιρός είναι με ήλιο, ζέστη, καλοκαίρι. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 28 και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια, βορειοδυτικά μετά στα 3 μποφόρ. Στο εορτολόγιο της ημέρας, σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος, χρόνια πολλά και καλά.

Πάμε να δούμε και ένα θέμα που έχει σηκώσει πολλή συζήτηση στην πόλη μας τις τελευταίες ημέρες. Μιλάω για την υπόθεση της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό κτέο Καρτερού, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με κατοίκους, φορείς και τοπικές αρχές να ζητούν ενημέρωση, διαβούλευση και ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι ακριβώς σχεδιάζεται. Ήδη έχει ανακοινωθεί η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ συζητούνται και περαιτέρω κινητοποιήσεις. Το ζήτημα είναι σοβαρό και δεν προσφέρεται για εύκολες απαντήσεις. Από τη μία υπάρχουν οι ανησυχίες των κατοίκων για την περιοχή τους, τις υποδομές και τον τρόπο λειτουργίας μιας τέτοιας δομής. Από την άλλη υπάρχει μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Άνθρωποι φτάνουν καθημερινά στην Κρήτη και χρειάζονται προσωρινή φιλοξενία, οργάνωση και διαχείριση. Η λύση δεν βρίσκεται ούτε στις κραυγές, ούτε στην πλήρη απουσία σχεδιασμού. Βρίσκεται στην ενημέρωση, στη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας με την πολιτεία και σε αποφάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τόσο τις ανάγκες των κατοίκων, όσο και τις ανθρωπιστικές υποχρεώσεις της χώρας. Γιατί στο τέλος της ημέρας μια κοινωνία κρίνεται από το πώς αντιμετωπίζει τα δύσκολα ζητήματα χωρίς να χάνει την ψυχραιμία και την ανθρωπιά της. Και θα το κλείσω αυτό το θέμα με μια μικρή σκέψη. Καλό είναι να μην έχουμε πρόβλημα με το χρώμα του δέρματος των ανθρώπων. Τα πραγματικά προβλήματα ξεκινούν από τις μαύρες καρδιές, όχι από τα μαύρα πρόσωπα. I'm an ark in the dark, made of stone on the bed as I stay away. Να συστηθούμε όμως, μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης, και όχι μόνο πίσω από το μικρόφωνο. Είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και για το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή

αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκινούν και οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας έχουμε υποσχεθεί, ε! Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένο καφεδάκι και αναζήτηση σκιάς και δροσκιάς. Είναι και βραδιές με μουσική, παρέα και ζωντανές στιγμές που μένουν μαζί μας. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο του Τεχνόπολης ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με ένα ξεχωριστό live γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε, κομμάτια από το δίσκο Πληγή Έμπνευσης, αλλά και νέο υλικό που γεννιέται και εξελίσσεται μπροστά στο κοινό. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, χαρίζουμε διπλές προσκλήσεις. Έχουν μείνει μισό λεπτό να ανοίξω τα κοιτάπια μου. Άλλες 4 παιδιά, 2 διπλές. Για να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε. Μάλλον, όχι, μη στέλνετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε στο 2610-360-260. Επίσης, παίζουν και εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Πάλι από Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρα αυτή τη φορά. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Είπαμε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς.

Αυτό που ακούμε είναι από Thomas Azier και Here in a Spiral. Ο τίτλος είναι σχεδόν διάγνωση, μια χρονιά σε σπήρα. Όχι ευθεία, όχι καθαρή πορεία. Πιο πολύ εκείνη η αίσθηση ότι προχωράς, αλλά κάπως επιστρέφεις στα ίδια σημεία με καινούργια ρούχα και παλιές σκέψεις.

για τη συνέχεια Cowboy Junkies με το Sweet Jane. Η αυθεντική εκτέλεση ανήκει φυσικά στους The Velvet Underground και το Lou Reed. Η ιστορία λέει ότι ο Lou Reed έχει δηλώσει πως η διασκευή των Cowboy Junkies ήταν η αγαπημένη του όλων των εποχών, γιατί κατάφεραν να αποδώσουν ακριβώς το αυθεντικό συνέστημα που είχε στο μυαλό του όταν το έγραφε.

και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στον χρόνο. Maybe. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκίνητου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Και για τη συνέχεια, The Hatchom Family και το Far From Any Road. Αυτό το country gothic συγκρότημα αποτελείται από ένα παντρεμένο ζευγάρι, το Brett και τη Renny Sparks. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία όταν επιλέχθηκε ως το theme song για την πρώτη καθηλωτική σεζόν της σειράς True Detective.

Ακολουθεί ο θρύλος Johnny Cash με το The Man Comes Around. Ήταν ένα από τα τελευταία τραγούδια που έγραψε πριν πεθάνει. Ακούστε ιστορία. Η έμπνευση του ήρθε από ένα όνειρο που είδε, λέει, τη Βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας, η οποία του είπε ότι μοιάζει με ένα αγκάθινο δέντρο σε μία δίνη. Να το ξαναπώ. Του είπε η Βασίλισσα Ελισάβετ ότι μοιάζει με ένα αγκάθινο δέντρο σε μία δίνη. Αυτό, λέει, τον οδήγησε να μελετήσει το βιβλίο της Αποκάλυψης και να γράψει τους στίχους για το συγκεκριμένο κομμάτι. Johnny Cash είναι αυτός, ό,τι θέλει μπορεί να γράφει και να μην δώσει και λογαριασμό σε κανέναν.

0: FM στους 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
6: Και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο κινητής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Η πόλη έχει ανάψει για τα καλά, το μικρόφωνο μας είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Περάσουμε όμως στη μουσική, να σας πω, ξεκινούν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας έχουμε υποσχεθεί, γιατί το καλοκαίρι, είπαμε, δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένος καφές και αναζήτηση σκιάς και δροσκιάς. Το μεσημέρι είναι και βραδιές με μουσική, παρέα και ζωντανές στιγμές που μένουν μαζί μας. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9 στο Θέατρο Τεχνόπολης ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με ένα ξεχωριστό live γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, κομμάτια από το δίσκο Πληγή Έμπνευσης, αλλά και νέο υλικό που γεννιέται και εξελίσσεται μπροστά στο κοινό. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, σήμερα χαρίζουμε διπλές προσκλήσεις. Καλά ακούσατε. Τυχεροί ακροατές θα βρεθούν μαζί με το άτομο της επιλογής τους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνει κάθε φορά ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή. Οι καλοκαιρινές εκπλήξεις μόλις ξεκίνησαν και πιστέψτε μας, έχουμε κρατήσει τα καλύτερα για τη συνέχεια. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Έχουμε εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Φιτσέτζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν. 2810-360-260. Αυτά μόνο στο μουσικό κανάλι 105,1.

τη συνέχεια ακούμε βιολάρα και κοκέιν. Το original κομμάτι γράφτηκε από το JJ Cale και έγινε παγκόσμιο hit από τον Eric Clapton. Ο Clapton το χαρακτήρισε ως ένα έξυπνα αντιναρκωτικό τραγούδι, καθώς δείχνει πόσο ύπουλη είναι η εξάρτηση, παρόλο που ακούγεται ξεσηκωτικό.

Αυτή είναι η T-Material με το Driving Away From Home. Ένα κλασικό indie pop road song από το Liverpool. Ο τίτλος είναι ήδη ταινία, οδηγείς μακριά από το σπίτι. Όχι απαραίτητα γιατί δεν το αγαπάς, καμιά φορά φεύγεις ακριβώς επειδή το αγαπάς και χρειάζεσαι λίγο αέρα για να το αντέξεις παραπάνω, ε.

κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η Creta Star Motors ΑΕ. Η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Μαζί μας είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με το πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στο χρόνο.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσαι.
8: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
9: Μάμα μία!
8: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

0: στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσουμε, πληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
8: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Λατό FM, στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση, Νίκος Γουρός.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Και τώρα.
9: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
10: αυτή τη

αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτίθε Μισθοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας. Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
4: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
0: Λατό FM στους 103,3.

FM. Το διαφορετικό μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Λατό FM. Λατό FM. Μουσική. Συνέστημα. Άποψη. Ραδιόφωνο. Λατό FM. Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

Έχασες αλήθεια τότε που ήσουν μόνη, που είχες χάσει από τα χέρια σου το τιμόνι. Τα πατζούρια σου κλειστά και το κινητό σου πεταμένο στη γωνιά σαν τον εαυτό σου. Ξέχασες τις ώρες που γίνονταν σφαίρες, πως δεν έβγαινες από το σπίτι μέρες. Ξέχασες τις Κυριακές, τις μελάνχολες.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Λατός FM, στους 103,3.

0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Θα σας πούμε ένα καινούριο τραγούδι, ένα διδακτικό τραγουδάκι αφιερωμένο σε εκείνους τους ανθρώπους που πολλά είπαν και λίγα έκαναν στη ζωή τους. Τα λόγια τα μεγάλα που έχω πει.

0: είναι δύο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.